Αυτή ήταν μια ηχητική τοιχογραφία που επαναπροσδιορίσε την λατρευτική μουσική του 17ου αιώνα, συνδυάζοντας την πνευματική ανάταση και την ορχιστρική λαμπρότητα. Ακούσαμε το έργο «Vespro de la Beata Vergine» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, που ερμήνευσε το σύνολο «La Fonte Musica» υπό τη διεύθυνση του Μικέλε Παζότη. Ο Σαλαμούνε Ρώση υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της μουσικής των αρχών του 17ου αιώνα. Εβραϊκής καταγωγής, έζησε την ίδια εποχή με τον Μοντεβέρντι και ήταν συνεργάτης του στη Μάντοβα. Η Συμφωνία Γκράβε, για πέντε όργανα που θα ακούσουμε, αναδεικνύει την ικανότητά του να πλέκει τη μελωδία του βιολιού με τον ήχο της άρπας και του λαούτου. Ερμηνεύει το σύνολο Ντένταλους υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα.

Το σύνολο Ντένταλους, υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα, ερμήνευσε τη Συμφωνία Γκράβε του Σαλαμόνε Ρώση. Παραμένοντας στην ίδια εποχή με τους Μοντεβέρντι και Ρώση, μεταφερόμαστε από την Ιταλία στις γερμανόφωνες περιοχές των Άλπεων. Ο Γιώχαν Στάντλμαϊρ, αρχιμουσικός της αυλής του Ίνσπρουκ, υπήρξε ο κυριότερος εκπρόσωπος της αντεπίθεσης του Καθολικού Νότου, μεταφέροντας το νέο ιταλικό ύφος στους καθεδρικούς ναούς της Κεντρικής Ευρώπης. Θα ακούσουμε τον ύμνο «Ave Maristella», μία σύνθεση που συνδυάζει την αντιστοιχτική αυστηρότητα με τη λάμψη του πρώιμου μπαρόκ. Ερμηνεύει η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Ότο Κάργλ.

θα ακούσουμε τον ύμνο «Ave Maris Stella» του Johann Stadelmeier που ερμήνευσε η καπέλα Nova Graz υπό τη διεύθυνση του Otto Kargl. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τη δεύτερη σουίτα σε σόλε λάσονα του Μαρέν Μαρέ, του κορυφαίου δεξιοτέχνη της βιόλας Δαγκάμπα στην αυλή του Λουδοβίκου 14ου. Αν και ο Μαρέ ταυτίστηκε με το σόλο ρεπερτόριο, τα τρίο του θεωρούνται από τα πιο κομψά δείγματα της γαλλικής μουσικής δωματίου. Ερμηνεύει το σύνολο La Petite Bande.

0: Ακούσαμε την δεύτερη σουίτα σε σόλε λάσονα του Μαρέν Μαρέ που ερμήνευσε το σύνολο La Petite Band. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το κουαρτέτο με πιάνο, αριθμός 3, έργο 60 του Johannes Brahms, είναι γνωστό με την επωνομασία Βέρθερος. Ο ίδιος ο συνθέτης παρομοίασε το έργο με τον ήρωα του Γκέτε, αντανακλώντας τη δική του συναισθηματική αναταραχή και τον ανεκπλήρωτο έρωτά του για την Κλάρα Σούμεν την περίοδο που το ξεκίνησε. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Howard Gimse, ο βιολονίστας Stig Nilsson, ο βιολίστας Anders Nilsson και ο τσελίστας Romain Garriou.

Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 3, έργο 60 του Johannes Brahms, το κουαρτέτο Βέρθερος, που ερμήνευσαν ο πιανίστας Howard Gimse, ο βιολονίστας Stig Nilsson, ο βιολίστας Anders Nilsson και ο τσελίστας Romain Garriou. Ο κύκλος τραγουδιών «Dichte Liebe» του Robert Schumann σε ποίηση του Heinrich Heine που ακολουθεί γράφτηκε το 1840, το περίφημο «Έτος των τραγουδιών» του συνθέτη. Μέσα από 16 λίντερ, ο Σούμαν περιγράφει την πορεία ενός έρωτα από την πρώτη άνθηση του Μαΐου μέχρι την οριστική απώλεια και τη λύθη. Ερμηνεύουν ο τενόρος Ian Bostridge και ο Leif Ove Andsnes είναι στο πιάνο. Ian Bostridge και ο Leif Ove Andsnes είναι στο πιάνο.

Τενόρος Ιαν Μπόστριτς και ο πιανίστας Λαέφοβε Άντσνες ερμήνευσαν τον κύκλο τραγουδιών «Dichter Liebe», έργο 48 του Ρόμπερτ Σούμαν. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ, που ήταν το αποτέλεσμα ενός ταξιδιού του συνθέτη στην Ισπανία το 1882. Το έργο ενθουσίασε το παρισινό κοινό με τον δυναμισμό του, επηρεάζοντας αργότερα συνθέτες όπως ο Ραβέλ και ο Ντεμπισί στη δική τους αναζήτηση για το ισπανικό χρώμα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο διευθύνει ο Άντριου Ντέιβις.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Τορόντο υπό τη διεύθυνση του Άντριου Ντέιβις ερμήνευσε τη ραψοδία «Εσπάνια» του Εμμανιέλ Σαμπριέ. Τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ γράφτηκαν το 1930 για κουιντέτο πνευστών. Ο Γάλλος συνθέτης δημιουργεί εδώ τρεις μουσικές μικρογραφίες που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε οργάνου. Ερμηνεύει το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών.

Το ακαδημαϊκό κουιντέτο πνευστών ερμήνευσε τα τρία σύντομα κομμάτια του Ζακ Ιμπέρ. Η ελεγεία για σόλο άρπα του Καναδού Φρέντερικ Σιπίσκι γράφτηκε το 1980. Πρόκειται για ένα έργο που εξερευνά τις στοχαστικές και λυρικές δυνατότητες του οργάνου, διατηρώντας μία ατμόσφαιρα εσωτερικής γαλήνης και θλίψης. Άρπα παίζει η Ρίτα Κοστάντζη.

η αρπίστα Ρίτα Κοστάντζη ερμήνευσε την «Ελεγία για σόλο άρπα» του Φρέντερικ Σιπίσκι. Η δημοφιλής ρομάντσα, έργο 26 του Γιώχαν Σβέντσεν, γραμμένη αρχικά για βιολί και ορχήστρα το 1881, παρουσιάζεται εδώ σε μια ιδιαίτερη διασκευή για βιολί και χοροδία. Η μελωδική γραμμή του Νορβηγού συνθέτη αποκτά μια νέα, σχεδόν ουράνια διάσταση μέσα από το φωνητικό υπόβαθρο. Ερμηνεύουν ο βιολονίστας Μπόρις Αστράουμπας και η χοροδία Πολυφώνια που διευθύνει ο Σιγκίτας Βαϊσιουλιώνης.

ο βιολονίστας Μπόρις Στράουμπας και η χοροδία Πολυφώνια που διεύθυνε ο Σικίτας Βαϊσιουλιώνης ερμήνευσαν την διασκευή για βιολί και χοροδία της ρομάντσας έργο 26 του Γιώχαν Σβέντσεν. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με Αντώνιο Βιβάλντι και το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από τη συλλογή Λέστρο Αρμόνικο. Το έργο αυτό υπήρξε τόσο σημαντικό στην εποχή του που ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ το επέλεξε για να το μεταγράψει για σόλο τσέμπαλο. Ερμηνεύει ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα από την συλλογή Λέστρο Αρμόνικο του Αντώνιο Βιβάλντι που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Φάμπιο Μπιόντι μαζί με το σύνολο Europa Galante. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Για πρώτο ήχο της Αυγής σήμερα έχουμε επιλέξει τη σύνθεση του Louis François Dupré, Grand Seigneur se domizona. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Lento Allegro Risoluto, και το τέταρτο μέρος, Finale Allegro. Παίζει τον Galai Grand Horn Quartet.

Henry Purcell, suite νούμερο 4 σε Λαϊλάσσονα Z663. Τα μέρη, πρώτο Prelude, δεύτερο Allemande, τρίτο Courant και τέταρτο Sarabande. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Σοκόλοφ.

Μελμπόνης, τρίο σε σολ μίζωνα όπως 119, Arrangement for Flute, Cello and Piano. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Moderato. Ερμηνεύει το τρίο Μελμπόνης.

Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι, Six Pieces for Solo Piano. Θα ακούσουμε το νούμερο 6, P44, Intermedio Serenata, διαχειρός Κωνσταντίν Σερμπάκοφ.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα. It making love is just...

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Στην Οικαία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οικαία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Παντός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σίρικ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάη μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οίκαια, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές ευετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά τον συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ έχει εντοπιστεί ακόμα ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παλιά πόλη Σιρίξ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς κηρύσσεται δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και εμείς σήμερα μαζί σας, συντονισμένοι πάντα στην ΕΡΤ Πάτρας. Καλημέρα σε όλους σας και καλή εβδομάδα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας και σας θυμίζω τα πολύ τυπικά μας για να μπω στην συνέχεια στην ουσία της κουβέντας και της παρέας μας σήμερα. 92,5, 93,9 συχνότητές μας, erteco.gr και επιλογή πάντα ΕΡΤ Πάτρας για να μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι ώρα θέλετε. Σήμερα μαζί μου στην υποστήριξη της εκπομπής η Βάσο Κρεμμύδη, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα από όλους μας και βεβαίως χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί σήμερα τιμάται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι η μεγάλη δεσποτική ορτή της Χριστιανοσύνης. Κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός. Τιμάται λοιπόν η γιορτή αυτή και στη χώρα μας γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Οπότε χρόνια τους πολλά. Και θα συνεχίσω με το πώς συνδέεται ουσιαστικά η σημερινή ημέρα και με την λαογραφία ουσιαστικά. Παλαιότερα οι νοικοκυρές ανήμερα τις ημέρες αυτής με το βασιλικό που έπαιρναν και από την εκκλησία έφτιαχναν το προζύμι της χρονιάς και υπήρχαν και άλλα πολλά έθιμα που συνέδεαν τη γιορτή αυτή με την έναρξη της γεωργικής περιόδου για τους αγρότες. Είναι αφιερωμένη λοιπόν η σημερινή ημέρα στην ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη στα Ιεροσόλυμα και τη δημόσια ύψωσή του τότε για να τον προσκυνήσει ο λαός. Ο Σταυρός που θεωρείται το κορυφαίο σύμβολο θυσίας, αγιασμού και νίκης κατά της φθοράς. Σήμερα είναι η μέρα αυστηρής και άλαδης νηστείας. Είναι σαν να λέμε αυτή της Μεγάλης Παρασκευής. Και λοιπόν να δούμε και τι άλλο γράφει σήμερα η ταυτότητα της ημέρας, τι μας δίνει λοιπόν. Γιορτάζει επίσης εκτός από το Σταύρο και τη Σταυρούλα, να μην το ξεχάσουμε, ο Θεοκλής και η Θεόκλια. Εκτός από ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Τοπικής Δερματίτιδας, είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Καθιερώθηκε με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων το 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου. Να σας θυμίσω ότι έχει να κάνει με πρωτοβουλία βουλευτών γιατί που είχαν μικρασιατική καταγωγή τότε και έτσι λοιπόν καθιερώθηκε και η σημερινή ημέρα αντίστοιχα. Λοιπόν, για να δω και τα υπόλοιπα. Τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας σήμερα ανά την ιστορία. Όπως σας είπα, το 326 σας σήμερα η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου η Ελένη ανακάλυψε στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύριου. Το 628 ο Ηράκλειος, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, μπήκε στην Κωνσταντινούπολη κατατροπώνοντας πρωτίστως τους Πέρσες και ανακτώντας τον Τίμιο Σταυρό. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, δεν ήταν τυχαίο, ήταν συμβολική κίνηση. Ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Θανάσιος Τσακάλωφ ίδρυσαν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία. Υπάρχει μια εκδοχή για τότε, υπάρχει και μια άλλη, βλέπουμε εμείς αυτή για το 1814. Η συνθήκη της Ανδριανούπολης υπογράφηκε το 1829. Τι έφερε αυτή? Το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Ο Σουλτάνος τότε με συνθήκη αναγνώρισε τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους της χώρας. Το 1868 εκδόθηκε το κεφάλαιο του Κάρλ Μάρξ που αποτέλεσε την κορονίδα του έργου του. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Ανά την ιστορία δεν θα μείνω περισσότερο, θα μπω λίγο στην ειδησιογραφία της ημέρας για να τα δούμε και πάλι μαζί. Σήμερα το μεσημέρι σε κλειστό οικογενειακό κύκλο ο αποχαιρετισμός η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά τη διάρκεια της αγρύπνιας και κατά τη διάρκεια της νύχτας πολλής ήταν ο κόσμος που έφτασε εκεί στην οίκαια για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή, το αγαπημένο του παιδί. Η τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ακούγονται από παντού, συντετριμένοι όλοι και βεβαίως πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια χθες της αγρύπνιας και σήμερα μέχρι την ώρα που θα γίνει σε κλειστό κύκλο η τελετή, η νεκρόσιμη τελετή, πάρα πολλοί κόσμος. Επίσης σήμερα όμως, γιατί αυτή η ιστορία έχει και μια άλλη παράμετρο, απολογούνται οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αναζητούνται απαντήσεις για το πότε και πώς έσβησε ο αγαπημένος τραγουδιστής και τι έγινε μέσα στο χώρο αυτού του ιατρείου στο Κολωνάκι. Η έρευνα συνεχίζεται. Το ράλι του πετρελαίου συνεχίζει προς τα $110. Τι σημαίνει αυτό? Ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, ανεβαίνει και το καύσιμο, οι βενζίνες κλπ. Σήμερα είδα 2.11, ίσως να υπάρχει και πιο πάνω, τουλάχιστον το μάτι μου στο πέρασμα αυτό είδα ένα 2.11.
το είδα, μπορεί να υπάρχει και κάτι παραπάνω από αυτό. Πάντως το διεύρο το πατήσαμε, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν το γλιτώσαμε σε καμία άλλη περίπτωση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα στην ειδησιογραφία της ημέρας? Βεβαίως το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη και οι έρευνες που συνεχίζονται. Επίσης, ένας κορυφαίος και σπουδαίος άνθρωπος, κορυφαίος κομμουνιστής και αγωνιστής, ο Σπύρος Καλβατζής, έφυγε από τη ζωή επίσης τις τελευταίες ημέρες. Στο πολιτικό σκηνικό έχουμε την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την ομιλία του αλλά και τη συνέντευξη που παραχώρησε αμέσως μετά και τα μέτρα που πρότεινε κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίας, αποκλείοντας ταυτόχρονα την πιθανή συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είχαμε στη Γάβδο έρευνες με την ανατροπή μιας νέας λέμβου με αγνοούμενους. Ένας νεκρός, 25 αγνοούμενοι, 51 διασωθέντες. Αυτή η αλλαγή του σκηνικού του καιρού δεν μας επηρέασε και πάρα πολύ εδώ στην Δυτική Ελλάδα. Είπαμε ότι πέρασε τα πολύ ψηλά. Έχουμε μικρή όμως τόση θερμοκρασίες που αυτή είναι αισθητή και δεν μας χαλάει σε τίποτα. Ίσα-ίσα, που μας βοηθά πολύ περισσότερο. Σήμερα στην Αχαΐα βρίσκεται η Μαρία Καρεστιανού. Ξεκινά την περιοδία της από την κάτω Αχαΐα. Το απόγευμα έχει συναντήσεις και στην Πάτρα. Ο καιρός σήμερα, λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό και να πάμε στο πρώτο μουσικό θέμα, θα έχει προβλέπει ηλιοφάνεια. Λίγη αραιή συννεφιά μπορεί να δείτε με σήμερα και απόγευμα. Η θερμοκρασία πάντως στους 29 βαθμούς, εκεί 29 με 28, άντε 30 το πολύ. Οι άνεμοι στα 3 αποφόρ, έχουμε όμως πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας που ξεπερνούν ακόμα και το 90%. Δεν είμαστε σε τροχιά κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Όπως και να έχει όμως, τα μάτια μας είναι ανοιχτά γιατί ακόμη δεν πέρασε η κρίσιμη περίοδος. Θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα νέα, γιατί έχουμε να ανοίξουμε και μια κουβέντα σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει σε διάφορα ιατρία. Γιατί προφανώς μπορεί να υπάρχει και άλλο ιατρείο σαν αυτό στο Κολωνάκι, δεν το ξέρουμε, κανείς δεν το ξέρει. Δεν μπορεί κανείς να δώσει αυτή την απάντηση. Δηλαδή, στο απλό ερώτημα, υπάρχουν και άλλα? Πού είναι αυτά? Κάποιος πρέπει να μπορεί να απαντήσει. Ποιος τους δίνει την άδεια? Πού αγοράζουν αυτά τα μηχανήματα? Γιατί δεν είναι ένα μηχάνημα που το παράγγελνε στο ίντερνετ και το φέρνει. Είναι συγκεκριμένα μηχανήματα με πολύ μεγάλο κόστος. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά και θα δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε όμως πρώτα σε ένα μουσικό θέμα που είναι στην αναμονή και τα λέμε.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε μαζί τις εφημερίδες και πριν μπούμε για τα καλά στην κουβέντα που θα ανοίξουμε λίγο μετά για το θέμα αυτό, το ιατρικό, το μέγα ζήτημα αιμοκάθαρσης, πλασμαφαίρεσης, όπως που θέλετε μπορείτε να το πείτε, θα δούμε λίγο κάποια και θα σας μεταφέρω κάποιες ειδήσεις και θέματα που θεωρώ εξίσου χρήσιμα. Σύμφωνα λοιπόν με τις αναφορές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων, περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες έκρηξη των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα λοιπόν με τους επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Κέντρου, μιλούν για μια διασπορά του ιού, αλλά και για τον κίνδυνο η ασθένεια να γίνει ενδημική όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Νότια Ευρώπη. Η έξαρση που έχουμε φέτος στην Ελλάδα είναι από τις σοβαρότερες που είχαμε των τελευταίων ετών. Διψήφιος είναι ο αριθμός των θανάτων. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε ακόμη 6 ανθρώπους που χάθηκαν. 200 και πλέον ασθενείς που έχουν προσβληθεί στο νευρικό του σύστημα. Και ενώ θα περίμενε κανείς με την αλλαγή του καιρού και το φθινόπωρο να έχουμε μείωση κρουσμάτων, το γεγονός ότι έχουμε καιρικές συνθήκες καλές και ευνοϊκές είναι αυτές που ευνοούν ούτως ή άλλως τη μετάδοση και την αύξηση των κρουσμάτων. Φαίνεται ότι οι ψεκασμοί από μόνοι τους δεν αρκούν, σύμφωνα πάντα, ξαναλέω, με την αναφορά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων. Αυτό που προτείνουν οι επιστήμονες από την πλευρά τους είναι να έχουμε συνεχή επιτήρηση των πληθυσμών των κουνουπιών και των εστιών αναπαραγωγής. Και επικεντρώνεται η έρευνα στους διαβιβαστές, δηλαδή στα έντομα που μεταδίδουν τα λοιμώδη νοσήματα στον άνθρωπο. Η καταπολέμηση, όπως λένε οι υπεύθυνοι και οι καθηγητές του κέντρου, θα πρέπει να ξεκινά μήνες πριν από την εμφάνιση του πρώτου ανθρώπινου κρούσματος, με τον εντοπισμό των περιοχών που μπορούν να αναπαραχθούν. Εκεί λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία η παρακολούθηση των εντόμων που μπορεί να δείξει πότε αυξάνεται ο κίνδυνος, πότε αυξάνεται ο πληθυσμός τους και ό,τι δηλαδή χρειάζεται για να μην γίνει ενδημικός ο ιός στη χώρα. Λοιπόν, το θέμα και το καλό που μπορώ να σας πω σε όλο αυτό είναι ότι μέχρι στιγμή στη Δυτική Ελλάδα δεν έχουμε κανένα κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Επειδή το κουβεντιάσαμε εμείς έγκαιρα θα πω, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι είχε γίνει ένας σχεδιασμός ορθός ως προς τη χρονική περίοδο, αλλά και τις περιοχές που έπρεπε να γίνει ο ψεκασμός στη Δυτική Ελλάδα και στην επανάληψή του. Λοιπόν, άλλο θέμα που έχω δει και θέλω να σας το μεταφέρω, δυσάρεστο είναι, δεν ξέρω που θα βρω καλά νέα σήμερα, ψάχνω αλλά δεν έχω βρει τίποτα ακόμη. Δυστυχώς είχαμε νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι φέρνει τώρα αυτό? Φέρνει, όπως καταλαβαίνετε, αυξήσεις σε δάνεια, στεγαστικά κινουμενόμενου επιτοκίου, σε επιχειρηματικά δάνεια, σε προθεσμιακές καταθέσεις. Λοιπόν, και όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε συμπαρασύρουν και άλλες αυξήσεις, έτσι. Ας μην το ξεχνάμε. Σας είπα λίγο πριν και για την αύξηση των καυσίμων, γιατί έχουμε ούτως ή άλλως την αύξηση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Όλα αυτά συμπαρασύρουν τα πάντα. Το ρεύμα, τα τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ, το πετρέλαιο θέρμανσης και όπως σας είπα η αύξηση των επιτοκίων συμπαρασύρει και επηρεάζει και τους δανειολήπτες γενικότερα. Όλα αυτά τη στιγμή που σύμφωνα με έρευνες και μελέτες που καταγράφονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα λοιπόν με το 20ο βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας που δημοσιεύθηκε από συγκεκριμένη οργάνωση, η Ελλάδα εμφανίζεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία, παρακαλώ. Ναι. Η Λαϊκή Βοήθεια είναι η ανθρωπιστική οργάνωση που έκανε αυτή την έρευνα, για να λέμε και την πηγή. Έχει έδρα τη Γαλλία και έχει δράσει σε όλο τον κόσμο. Δημοσίευσε λοιπόν αυτή την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 10.000 Ευρωπαίοι πολίτες από 18 ετών και πάνω, με αντιπροσωπευτικό δείγμα σε 10 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Αυτό που σας είπα λοιπόν, η έμφαση που δίδεται στην Ελλάδα είναι ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη χειρότερη θέση σχετικά με την αντίληψη της επισφάλειας, πιο έντονη στη Μολδαβία, έτσι. Αμέσως μετά είμαστε εμείς, δυστυχώς. Το 67,2% για να μην το λέω και λάθος βλέπει, έχει ζει σε μια υποκειμενική φτώχεια και το 19,6% σε μια αντικειμενική στην Ελλάδα. Και ο χειμώνας φαίνεται να είναι πολύ δύσκολος για όλη την Ευρώπη και για τη χώρα μας, αφού πάρα πολλοί κόβουν ακόμη και τα πάνες υγείας για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα. 8 στους 10 Έλληνες ανησυχούν.
Δεν θα σας πω ποιοι είναι οι δύο. Βρείτε τους μόνοι σας. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για να ανοίξουμε την κουβέντα μας. Και νομίζω ότι καλύτερα και πιο χρήσιμο θα είναι πριν μπούμε και ανοίξουμε τις κουβέντες και λέμε τα δικά μας εδώ, να διαβάσουμε και τις τοπικές μας εφημερίδες, που σημαίνει ότι θα κάνουμε μαζί ανάγνωση στην πρώτη του σελίδα, για να δούμε πώς αποτυπώνεται και εκεί η ειδησιογραφία, η περιφερειακή κατά κύριο λόγο και όχι μόνο. Η Γνώμη λοιπόν σήμερα στην πρώτη σελίδα έχει ένα θέμα το οποίο ορθώς και αναδεικνύει. Δεν άντεξε, αλλά έδωσε ζωή. Δωρεά των οργάνων του άτυχου Γιώργου, αποφάσισε η οικογένειά του. Θρήνος για τον 39χρονο Γιώργο Τριανταφυλόπουλο, που έχασε τη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από το τροχαίο στην ακτή Δημαίων. Ο οπερατέρ του Ionian TV, ο οποίος έχασε τη ζωή του τόσο απρόσμενα και τόσο τραγικά. Οι δικοί του λοιπόν άνθρωποι είχαν το κουράγιο και αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανα του. Τι μπορείς να πεις απέναντι σε αυτό? Δεύτερο θέμα στην πρωινή Γνώμη, στην παλιά του γειτονιά, ρίγη συγκίνησης και χιλιάδες πολίτες έξω από τον Ιερό Ναό της Νίκαιας για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί, συνεχίζονται οι έρευνες. Με οδηγό το περιφερειακό με ταχύς ρυθμούς κλείνει η εκκρεμότητα για την υπόθεση μεταβίβασης του αυτοκινητοδρομίου Πάτρας στο Μάριο Ηλιόπουλο. Ένα θέμα της εφημερίδας. Και αυτό που σας έλεγα λίγο πριν, οι φόβοι για εφιαλτικό χειμώνα, ακρίβεια, φωτιά σε ρεύμα, πετρέλαιο θέρμανση, σούπερ μάρκετ δόσεις δανείων μετά την αύξηση των επιτοκίων. Όχι που δεν το περιμέναμε. Το νέο μήνυμα Μητσοτάκη. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Και η βροχή υποσχέσεων από Ανδρουλάκη, γράφει η Γνώμη στην πρώτη σελίδα σήμερα. Μειώσεις στο ΦΠΑ, 13ος μισθός και τετραήμερη εργασία στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Περιοδία στην Αχαία, από χθες στην Πάτρια Μαρία Καριστιανού, σήμερα σε κάτω Αχαία και αύριο στο Αίγιο. 100 κενές θέσεις στον ΙΕΦΚΑ. Τι δηλώνει στην εφημερίδα η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων για το θέμα αυτό? 100 κενές θέσεις, παρακαλώ. Κενές δεν φαίνεται να είναι μόνο στον ΕΦΚΑ, αλλά και στα σχολεία. Απουσιάζουν εκπαιδευτικοί. Ξεκινούν σήμερα μαθήματα στα σχολεία της Αχαΐας, με πολλά κενά σε ειδικότητες και κυρίως στην παράλληλη στήριξη. Και διπλό χτύπημα σε μία μέρα. 16.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ έκαναν φτερά από δύο πάτρινες, ενώ ένας άνδρας έχασε 4.000 επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα. Προσοχή, μεγάλη προσοχή στις απάτες. Πώς αλλιώς δηλαδή να το πεις? Εφημερίδα Πελοπόννησος της Δευτέρας. Κεντρικό της θέμα, αναδίπλωση για έργα 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο παραπέντε ανοίγει για όλους ο διαγωνισμός. Νέα διαδικασία από το Δήμο Πατρέων, μετά τα ερωτήματα για την κλήση μόνο 6 εταιριών. Η αλλαγή αφορά την αποκατάσταση στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας. Αυτό είναι το έργο, το συγκεκριμένο, και ελήφθηκε μία απόφαση, ούτως ώστε να έχουμε νέα διαδικασία και να είναι ανοιχτή για όλους ο διαγωνισμός. Στην Πελοπόννησο της Δευτέρας διαβάζω επίσης μεγάλη επιστροφή του Ρωμαϊκού Οδείου μετά την αποκατάσταση. Η αυλή ανοίγει ξανά. Οι εκδηλώσεις σηματοδοτούν μια νέα περίοδο λειτουργίας για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Πάτρας. Το Ρωμαϊκό Οδείο στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα δεν ξέρω τι φιλοξενεί. Νομίζω τις εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, αν θυμάμαι καλά, του Όλη η Ελλάδα είναι πολιτισμός. Ναι, δεν είναι οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ του Δήμου Πατρέων. Θα το δούμε αυτό. Χιλιάδες στο προσκύνημα της Ορούτου, συγκλονιστικό αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, γράφει η Πελοπόννησο σήμερα, με μια εικόνα με τις χιλιάδες κόσμου που έσπευσαν για να τον αποχαιρετήσουν. Αμβρόσιος, με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού. Ο πρώην Καλαβρίτων και Αγιαλίας μιλά στην εφημερίδα για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Την απόφαση, ομολογώ ότι θα πρέπει να την αναφέρω ούτως ή άλλως. Την ανάκληση είναι η απόφαση από την Διαρκή Ιερά Συνόδου της Εκκλησίας για ύψιστη τιμητική διάκριση στον Αμβρόσιο. Ναι, ανεκλήθη η απόφαση λοιπόν για την τιμητική αυτή διάκριση με αφορμή τα 50 χρόνια ιεροσύνης. Γι' αυτό απαντά έτσι ο Αμβρόσιος, ο πρώην Καλαβρίτων και Αγιαλίας, για αυτό το θέμα. Καριστιανού χτίζει παρουσία στην Αχαΐα, διήμερο περί επαφών στην επαφή για την πρόεδρο της, στην Αχαΐα για την πρόεδρο της Ελπίδας της Δημοκρατίας. Και κατακλείστηκε το Νότιο Πάρκο. Φεστιβάλ ΚΝΕ, χιλιάδες κόσμου κάθε ηλικίας έδωσαν μαζικό παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις, κατακλείζοντας και τις δύο σκηνές, τα περίπτερα και τα διάφορα στέκια του φεστιβάλ, γράφει η Πελοπόννησος της Δευτέρας. Και θα ολοκληρώσω με την συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας στο πρωτοσέλιδό της λοιπόν σήμερα.
Στήριξη της επαρχίας με κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ανάσα για τις επιχειρήσεις, παραμένει όμως ζητούμενο η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης και κτήματα αγορά. Λίγα τα θετικά μέτρα. Λείπουν τα κίνητρα για τα κλειστά σπίτια, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ετωλό Ακαρνανίας. Στο νοσοκομείο του Αγρινίου για πρώτη φορά ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου με απεγκλωβισμό πολυτραυματία, που αφορούσε βέβαια το σενάριο της άσκησης. Στο αεροδρόμιο του Ακτίου γράφει συνείδηση ισχυρή αύξηση 9% είχαμε τον Αύγουστο. Και σοκ στο Αγρίνιο, έφυγε από τη ζωή ο 32χρονος Μανούσος Φαρμάκης. Αυτά και άλλα πολλά τα διαβάζετε εσείς στις εφημερίδες που σας είπα πριν από λίγο. Επιστρέφουμε εμείς και ξεκινούμε την κουβέντα μας σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Θα σας θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι ακούτε Art Patras. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα μέσα από τις συχνότητές μας 92,5 και 93,9. Και βέβαια, οπουδήποτε και αν είστε, στη Δυτική Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε μέρος αυτού, μέσα από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα, επιλέγοντας artecho.gr και κάνοντας κλικ στην Art Patras. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και εκεί θα μας βρίσκετε. Θα ξεκινήσω μια κουβέντα που θεωρώ ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή, γιατί αυτή η ιστορία με την πλασμαφαίρεση, με φορμή δυστυχώς έναν θάνατο, ήρθε να μας δώσει τη γνώση που κάποιοι είχαν, κάποιοι όχι. Αυτό όμως που διαπίστωσα και οφείλω να το πω, είναι ότι ενώ τις πρώτες ημέρες γίνονταν μια αναφορά για μηχανήματα και αιματολογικά κλπ, αυτό το οποίο διέφευγε σε πολλούς ήταν ότι η αναφορά μιας τέτοιας διαδικασίας, των μηχανημάτων και της διαδικασίας αυτών, αφορά πρωτίστως νεφρολογικές κλινικές δημοσίων νοσοκομείων. Θα το εξηγήσω αυτό, αφού καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Περικλήδους Λαμπάνη, ο οποίος είναι διευθυντής της νεφρολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας και πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαμπάνη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδούλα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ξέρετε γιατί ξεκίνησε έτσι? Γιατί μου κάνει εντύπωση, ουσιαστικά η βασική ειδικότητα που έχει γνώση επί αυτού του θέματος είναι η νεφρολογική, έτσι δεν είναι τελικά?
1: Ναι, γιατί είμαστε η καθήλυνα αρμόδια ειδικότητα η οποία ασχολείται με την εξωνεφρική κάθαρση. Εμείς το αντικείμενο, το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας μας είναι η αιμοκάθαρση, είναι η μέθοδη εξωνεφρικής κάθαρσης και μέσα σε αυτές τις μεθόδους συμπεριλαμβάνεται και συγκεκριμένη μέθοδος, η πλασμαφαίρεση.
0: Είναι ένας τύπου λίγο διαφορετική από την αιμοκάθαρση, έτσι δεν είναι? Χωρίς να μπούμε σε εξειδικευμένους τεχνικούς ιατρικούς όρους, εγώ αυτό να σας πω τη γνώση που είχα για τέτοιου τύπου μηχανήματα και διαδικασίες, την είχα σε περιπτώσεις όπου εδώ και χρόνια σε δημόσια νοσοκομεία και λιγοστά είχαμε περιπτώσεις όπως δότες μυελού των οστών σε καρκινοπαθείς. Έτσι, κάνω λάθος? Ας πούμε στον ευαγγελισμό, στην νεφρολογική του ευαγγελισμού θα σας πάω, πριν από πολλά χρόνια.
1: Ναι. Έτσι, η πλασμαφαίρεση είναι μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες παθήσεις. Ας πούμε για στις περιπτώσεις οι οποίες έχουμε οξία απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος, σε βαριά αιματολογικά νοσήματα, τα οποία μπορεί να κάνουν μεταμόσχευση μυελού, όπως είπατε και εσείς, γιατί θα πρέπει πριν υποστούν την μεταμόσχευση να αφαιρεθούν κάποια συγκεκριμένα προϊόντα του πλάσματος, ή σε νευρολογικές παθήσεις. Έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχει πολλές επιπλοκές. Σκεφτείτε, κυρία Παπαδούλα, ότι όταν εμείς έχουμε ένα περιστατικό με πλασμαφαίρεση στο νοσοκομείο μας, κοιτάμε να γίνει τις πρωινές ώρες που θα είναι παρόντες όλοι οι γιατροί και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε μία επιπλοκή και να χρειαστεί να συνδράμουν περισσότεροι γιατροί στην αντιμετώπιση του ασθενούς.
0: Αυτό που καταλάβαμε, ακούγοντας και ρωτώντας, θα σας πω, και η αίσθηση που έχω εγώ από άνθρωπο που μου εκμυστηρεύτηκε μια παρόμοια περίπτωση πλασμαφαίρεσης, για μυελού των οστών μιλώ, για δότη, ήταν ότι γινόταν μόνο και επέμεναν σε αυτό οι γιατροί, παρουσία διευθυντού νεφρολογικής ή ειδικού νεφρολόγου, με συνεχόμενη όλες τις ώρες και όλα τα λεπτά παρακολούθηση σε δημόσιο νοσοκομείο. Ήταν παρόν δηλαδή όλοι.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δηλαδή είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία έχει επιπλοκές. Πρώτα απ' όλα, ένας ασθενής ο οποίος θα πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση, θα πρέπει να δούμε με τι ηλεκτρολίτες μπαίνει στο μηχάνημα. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε το νάτριο, το κάλιο, το ασβέστιο, το φόσφορο, το μαγνήσιο. Διότι όταν αφαιρείται το πλάσμα, μπορεί να αφαιρεθούν και να έχουμε υποκαλεμία, να έχουμε υπασβεστεμία, οι οποίες είναι θανατηφόρες αρρυθμίες. Δηλαδή δεν είναι κάτι το απλό.
0: Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας υπάρχει τέτοιο μηχάνημα, έτσι?
1: Βεβαίως και υπάρχει. Είμαστε από τα κέντρα τα οποία εφαρμόζουμε αυτή τη τεχνική, σε συνεργασία πάντα με τους αιματολόγους και τις άλλες υποειδικότητες. Ναι. Αλλά χρειάζεται τεχνογνωσία και εμπειρία. Ναι. Στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Και αυτό πραγματικά σαν γιατρό, σαν νεφρολόγο, με εκπλήσει. με την άγνοια κινδύνου που είχαν αυτοί οι συγκεκριμένοι κύριοι. Δεν θα τους ονομάσω για τους.
0: Εγώ δεν θα το πω και άγνοια κινδύνου απολύτως, δεν το ξέρω ακόμη, δεν
1: ναι,
0: έχει αποτυπωθεί.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: μου, εντάξει, ναι. Όντως, δεν νομίζω ότι δεν γνώριζαν ότι, τι επικινδυνότητα μπορεί να έχει, και εγώ τώρα που ρώτησα ή που διάβασα και μου τα είπατε, το ξέρω, το κατάλαβα.
1: Εντάξει,
0: όντως, δεν νομίζω ότι δεν γνώριζαν ότι τι επικινδυνότητα μπορεί να έχει, και εγώ τώρα που ρώτησα ή που διάβασα και μου τα είπατε, το ξέρω, το κατάλαβα.

0: εκτελούσαν τη συγκεκριμένη αυτή μέθοδο σε ιατρία.
1: Και για ποιο λόγο είναι το θέμα?
0: Και για ποιο λόγο? Για κάποιο λόγο ο οποίος δεν υπάρχει και ένδειξη. Αυτό για την, αντιγύρανση. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, οι οποίες όμως δεν έχουν ασφαλή δεδομένα έτσι ώστε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες μιλάνε για κάποια θετικές επιδράσεις. Στην ουσία όμως, όλη η διαδικασία της γύρανσης είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός. Με το να αφαιρέσεις μία-δύο ουσίες με την πλασμαφαίρεση, δεν σημαίνει ότι μπλοκάρεις το μηχανισμό. Αντιγύρανσης. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
1: Σωστά, σωστά. Δηλαδή, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Δεν σταματά.
0: Βεβαίως. Δηλαδή με 2 ώρες και 3 ώρες θεραπεία, αν ήταν έτσι τότε, ο καθένας θα μπορούσε να μπαίνει σε ένα μηχάνημα και να διατηρηθεί μια ζωή ειρηναίος. Αν είναι δυνατόν.
1: Στη Δυτική Ελλάδα, μόνο στον Άγιο Ανδρέα γίνεται η διαδικασία
0: και σε άλλο πανεπιστημιακό.
1: Δεν υπάρχει αλλού στη Δυτική Ελλάδα, ούτε έχετε καμία άποψη ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τύπου ιατρείο ή κλινική που να κάνει κάτι αντίστοιχο.
0: Όχι, όχι. Αν από κλινικές. Μόνο ίσως τα μεγάλα νοσοκομεία, το Υγεία, το Μετροπόλιο, δεν ξέρω κιόλας αν μπορώ να τα ονομάσω.
1: Δεν γνωρίζω,
0: αλλά για τη Δυτική Ελλάδα, εκτός από αυτά τα 2 νοσοκομεία, δεν κάνει κανένας άλλος πλασμαφαίρεση.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό κιόλας όταν έχουν κάποια περιστατικά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τα πλασμαφαίρεση, θα διακομιστούν είτε στον Άγιο Ανδρέα είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
1: Συνήθως τι περιστατικά φτάνουν σε αυτό το στάδιο, κύριε Δουσλαμπάνη? Δηλαδή, είναι βαριά περιστατικά, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ βαριά. Είναι κυρίως όσο επιτοπλίσουν αιματολογικά περιστατικά, τα οποία χρειάζουν την συγκεκριμένη θεραπεία και κάποια άλλα νεφρολογικά περιστατικά, όπως για παράδειγμα έχουμε μια κατηγορία νοσημάτων νεφρολογικών ταχεία εξελισσόμενης πυρεματονεφρίτιδα, η οποία αυτή θα πρέπει να παίρνουμε άμεσα εμείς με την πλασμαθέρση, γιατί πρέπει να απομακρύνουμε συγκεκριμένα αντισώματα.
1: Στα περιστατικά...
0: Είναι συγκεκριμένες οι ενδείξεις, δηλαδή.
1: Στις περιπτώσεις που προχωρήσατε στη διαδικασία αυτή, είχατε παρενέργειες, είχαν παρουσιαστεί? Βεβαίως. Οι πιο συχνές δηλαδή παρενέργειες ποιες είναι?
0: Ηλεκτρολυτικές διαταραχές.
1: Βεβαίως,
0: οι ασθενείς αυτοί μπορεί να κάνουν αρρυθμίες, μπορεί να κάνουν μυϊκούς σπασμούς γιατί έχουν υπασβεστερμία, μπορεί να κάνουν ανακοπή γιατί ξέρετε, μπορεί να προκληθεί αιμοδυναμική αστάθεια κατά τη διάρκεια του μηχανήματος. Γιατί αν σκεφτείτε ότι το μηχάνημα αφαιρεί 150 με 250 σεσέ όγκου αίματος από την καρδιά και τα επαναφέρει, αυτό μπορεί σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη μια προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια ή μπορεί να τον επιδεινώσει και να έχει κάποια επιπλοκή.
1: Είναι κάποιο αιματολογικό θέμα που δεν το ξέρει. Αν δεν έχει ελεγχθεί.
0: Για το αιματολογικό θέμα που λέτε, μπορεί να κάνει αιμορραγία βασικά. Mm-hmm. Αφού αφαιρούνται συστατικά του πλάσματος, αφαιρούνται και πρωτεΐνες οι οποίες εμπλέκονται στο μηχανισμό της αιμόστασης. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε και αιμορραγικά φαινόμενα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Είναι μια πολύ πολύπλοκη θεραπεία η οποία έχει επιπλοκές. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν μπορεί να
1: γίνει λοιπόν,
0: ότι αυτοί οι κύριοι κάνανε πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο.
1: Δεν ήταν ιατρείο, μαγαζάκι ήταν, κύριε Δουσλαμπάνη. Δεν ήταν ιατρείο. Τώρα, γιατί εκτός που δεν είχε ταμπέλα απ' έξω να λέει ιατρείο, όπως και να έχει σε ένα ιατρείο. Λειτουργούν οι γιατροί, αυτό θέλω να πιστεύω και έτσι θέλω να πιστεύει ο κόσμος. Όταν υπάρχει ένα ιατρείο, υπάρχει γιατρός ο οποίος έχει φέρει την ευθύνη και την ακαιρεότητα επί της επιστημοσύνης του για να κάνει αυτό που κάνει.
0: Έτσι δεν είναι. Ότι, κάτι πολύ σημαντικό, ότι ούτε στις μονάδες τεχνητού νεφρού στις ιδιωτικές επιτρέπεται να γίνει πλασμαφαίρεση. Ούτε καν στις μονάδες τεχνητού νεφρού που έχουν εξοικείωση και το γνωρίζουν το αντικείμενο. Παρ' όλα αυτά η νομοθεσία τους το απαγορεύει. Άρα μπορείτε να καταλάβετε την επικινδυνότητα και το αυξημένο ποσοστό των επιπλοκών της συγκεκριμένης μεθόδου.
1: Με προβληματίζει βέβαια το γεγονός και δεν σας το κρύβω, κύριε Δουσλαμπάνη, γιατί έχετε την εμπειρία ότι αυτό το μαγαζί εκεί λειτουργούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ανεξέλεγκτα προφανώς και δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη όλης αυτής της ιστορίας να ελέγξει και να ελέγχει και να προστατεύει τον πολίτη από τέτοιου είδους καταστάσεις. Γιατί όταν ξέρετε, αν υπάρχει μία θα υπάρχουν και άλλες, μπορεί όχι αντίστοιχες, αλλά τύπου. Καταλαβαίνετε, αυτός είναι ο προβληματισμός.
0: Πολύ πιθανό, ναι, δυστυχώς φοβάμαι πως έχετε δίκιο. Εδώ θα πρέπει να γίνουν πιο εντατικοί έλεγχοι και θα πρέπει να... ότι κάθε φορά που υπάρχει πληροφορία να πηγαίνουν και να κάνουν ελέγχους χωρίς όμως να προειδοποιεί τους, ξέρετε.
1: Αλήθεια, γίνεται, εσείς που ξέρετε κάτι περισσότερο από μας, όταν γίνεται ένας έλεγχος σε ένα τέτοιο ιατρείο, έχουν ειδοποιηθεί οι ιδιοκτήτες?
0: Όχι. Τουλάχιστον για την περιοχή μας δεν γίνεται.
1: Τι ελέγχει αυτή η Επιτροπή, τα έγγραφα ελέγχει μόνο ή και το χώρο?
0: Και το χώρο τα πάντα ελέγχει. Την άδεια, τα πάντα. Μάλιστα. Όχι, στην περιοχή μας δεν έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα. Όχι, δεν ειδοποιούν. Όχι, είναι...
1: Ξέρετε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πάει να στήσει ένα ιατρείο.

0: να βάλει μια ταμπέλα γιατρός, άσχετα τι είναι και τι δεν είναι. Και να, γιατί υπάρχουν και τέτοια, αλλά σε αυτό το σημείο δεν είχαμε φτάσει ποτέ.
1: Όχι, από όσο γνωρίζω στην περιοχή μας και από όσο έχω δει, δηλαδή, γίνεται απροειδοποίητα ο έλεγχος από το κλιμάκιο του.
0: Επειδή έχετε και την εμπειρία της ιατρικής εταιρείας, που καλείται μια τεράστια περιοχή, γι' αυτό σα το.
1: Δεν γίνεται ενημέρωση, όχι.
0: Από αυτό το τραγικό
1: περιβάλλον. Ξέρω ότι οι ανώνυμες καταγγελίες δεν εξετάζονται.
0: Α, οι ανώνυμες δεν εξετάζονται.
1: Δεν εξετάζονται, όχι.
0: Τότε πώς θα γίνει.
1: Το γνωρίζω.
0: Ναι, άρα εδώ υπάρχει ένα θεματάκι.
1: Θα πρέπει να είναι επώνυμη καταγγελία για να εξεταστεί. Αυτό το γνωρίζω.
0: Ναι, εδώ υπάρχει ένα θεματάκι όμως. Νομίζω το κατανοείτε κι εσείς ότι ένας ανώνυμα μπορεί πιο άνετα να καταγγείλει κάτι. Επώνυμα είναι και οι επιπτώσεις αυτού.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι. Εντάξει,
0: θα πρέπει να το δουν είτε των συλλόγων και λοιπά. Ναι. Και του Υπουργείου.
1: Ξέρετε, είναι πιο πολύπλοκο το θέμα, κυρία Παπαδούλα, γιατί μην ξεχνάτε ότι μπορεί να υπάρχουν έρηδες μεταξύ συναδέλφων, αντιδικίες, και ο καθένας θέλοντας να διαβάλει, να συκοφαντήσει, να διαφημίσει έναν συνάδελφο, μπορεί να στείλει μια ανώνυμη καταγγελία η οποία να μην είναι και αληθή. Καταλάβατε, οπότε.
0: Ξέρετε, θα μπορούσε να λειτουργεί όπως στο αστυνομικό κομμάτι. Ας ελεγχθεί και ας αποδειχθεί ότι δεν ήταν αληθής. Δεν χάνει κάτι, δεν δημοσιοποιείται μια επιβεβαιωμένη παρατυπία, έτσι κι αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα καθάκι εδώ αυτό με την ανωνυμία.
1: Νομίζω,
0: γιατί...
1: νομίζω ότι είναι θέματα όμως τα οποία θα λυθούν τώρα στις επόμενες ημέρες, γιατί
0: τώρα,
1: είναι μέσα στην
0: κατόπιν.
1: Ατζέντα του...
0: κατόπιν, ναι. Όλα κατόπιν.
1: Κυρία Παπαδούλα, ποτέ δεν είναι αργά, τουλάχιστον να γίνει.
0: Ναι, ναι, θα έπρεπε όμως να γίνει.
1: Για να προλάβουμε.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ζλαμπάνη, που διευκρινίσατε δύο βασικά ζητήματα για το πού πρέπει να στρέφεται κανείς όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Και για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται η αρτιότητα των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία και των κλινικών. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ο κόσμος, ένα τελευταίο
0: ναι,
1: μήνυμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κόσμος θα πρέπει να ενημερώνεται πάρα μα πάρα πολύ καλά για τον γιατρό που θα διαλέξει και θα εμπιστευτεί τη ζωή του και την υγεία του. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και δεν θα πρέπει να γίνεται η ενημέρωση του διαστόματος από... δηλαδή θα πρέπει να είναι πιο...
0: Πώς να το ψάξει, δηλαδή, να πάει στον ιατρικό σύλλογο να ψάξει να βρει τα διαπιστευτήριά του, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να το ψάξει σε ένα γιατρό. Λέω εγώ τώρα.
1: Ψάχνοντας το βιογραφικό του.
0: Ναι, από το βιογραφικό ξεκινώντας.
1: Ναι,
0: και από εκεί και μετά μου σου πει κάποιος ότι είναι καλός. Ξέρετε, έτσι πάμε συνήθως. Αλλά νομίζω ότι το δημόσιο σύστημα υγείας έτσι όπως είναι, τέλος πάντων, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Λέμε ότι διατηρεί ακόμη αυτή την αρτιότητα και την εμπιστοσύνη
1: και την αξιοπιστία. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Και την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο πολίτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ σημαντικές διευκρινήσεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Περικλής Δουσλαμπάνης, γιατρός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Νομίζω ότι. Τη γνώση την έχουμε πια επί το θέματος, επειδή πολλά έχω διαβάσει και πολλά έχω ακούσει όλες αυτές τις ημέρες και διαδικτυακά για τα μηχανήματα και όλα τα υπόλοιπα. Ξαναλέω και πάλι, αυτού του είδους τα μηχανήματα μόνο σε δημόσια νοσοκομεία και με τις ειδικότητες που είναι απαραίτητες. Ξαναλέω και πάλι, αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είναι τύπου αιμοκάθαρσης και είναι απαραίτητη ουσιαστικά. Εκεί βασίζεται η λειτουργία, η σωστή του στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι απαραίτητη η παρουσία νεφρολόγου και αιματολόγου, αλλά κυρίως νεφρολόγου. Τα ακούσατε και τις διευκρινήσεις με τις παρενέργειες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να κάνω μια αναφορά με τους ανθρώπους της Δυτικής Ελλάδας και να σας πω ότι τέτοια μηχανήματα λειτουργούν στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου μόνο για σοβαρές ιατρικές περιπτώσεις. Επιστρέφω.

Λοιπόν, σε λίγο θα διακόψουμε για να πάμε για δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Να σας πω, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχω μπροστά μου, ότι σήμερα θα έχουμε διακοπή νερού λόγω σοβαρής βλάβης. Η ανακοίνωση είναι από τη Δημοτική Επιχείρηση Στήριξης Αιγιαλίας στον οικισμό Αβύθου της κοινότητας Ροδοδάφνης. Αυτό μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη για εσάς που βρίσκεστε στην περιοχή. Επίσης, όπως σας είπα και πιο πριν, έχουμε νέες αλλαγές στο κυκλοφοριακό στην Πάτρα, νέες αλλαγές, δηλαδή από σήμερα να ξέρετε ότι έχουμε αλλαγές στην οδό Πατρέως. Ναι, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, σας θυμίζω, στην οδό από την Κορίνθο στην Αγίου Ανδρέου, και το τμήμα του δρόμου που απομένει δηλαδή θα λειτουργεί ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Και λόγω των έργων στην Ορμού, η μοναδική άνοδος μετά τη Γούναρη θα πρέπει να πάτε Αράτου. Σας το λέω έτσι απ' έξω απ' έξω, αλλά καλό είναι να μπορείτε να τα αποφύγετε, να το αποφύγετε. Γιατί ζούγκλα, θα τα χάσετε εκεί με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα σας αφήσω για να πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν στην δημοσιογραφία από την Ελλάδα και τον κόσμο. Earth News Radio, πρώτο πρόγραμμα ενημέρωση, και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: υπάρχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία, ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, έως πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δύση ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα, ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συγκρίνη με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά, δεν υπάρχει καμία παροχή, σημείωσε. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τρίμελες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούς. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο HellenicFilmAcademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε στην Δυτική Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από τις συχνότητές μας αλλά και από το airteco.gr επιλέγοντας Air Patras. Σας είπα ξεκινώντας τα δυσάρεστα της ημέρας των ημερών. Δεν είναι και λίγα. Προσπαθώ με μανία να βρω κάτι ευχάριστο. Δεν το έχω εντοπίσει ακόμη. Και στο επόμενο θέμα που θα ανοίξουμε για μία ακόμη φορά, δεν θα έχω ευχαριστά. Ούτε θα μας πει και ο κύριος Ασμάτογλου. Θα τον ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα. Καλή εβδομάδα και σας
0: ευχαριστώ. Των ιδιοκτητών των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των συναδέλφων σας. Τα πράγματα δεν είναι καλά από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε εμείς. Δεν έχουμε την ιδιότητα να ξέρουμε κάτι παραπάνω. Έχετε εσείς κάτι περισσότερο?
1: Κυρία Παπαδούλα, πράγματι δεν είναι καλά, γιατί οι εξελίξεις αυτές στη Μέση Ανατολή είναι δυσάρεστες και δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να διέλθουν τα πλοία και να έχουμε απρόσκοπτο εφοδιασμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλες εισαγωγές καυσίμων για να προκειμένου να υπάρχει επάρκεια, αλλά αυτό σημαίνει αύξηση τιμής, που σημαίνει ότι όταν στραφεί σε κάποια πιο μακρινή χώρα να προμηθευτείς καύσιμα, αργό πετρέλαιο προς δίληση, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι υψηλότερου τιμής από αυτήν η οποία αγοράζουμε από τα στενά του Ορμούζ. Πέραν τούτου όμως, είδαμε ότι καταρχήν να πούμε τι έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Η προηγούμενη εβδομάδα είχε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Είδαμε να εκτινάσεται η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου στα $110 το βαρέλι. Το Σάββατο υποχώρησε στα 104,5 και αυτή τη στιγμή ξανά έχει σκαρφαλώσει στα $108, που σημαίνει ότι έτσι θα συνεχίσει ίσως και αυτή τη εβδομάδα. Και αυτό αναλύεται σε αύξηση της τιμής τόσο της βενζίνης όσο και του πετρελαίου.
0: Άρα δηλαδή ένα 3% το τσιμπήσαμε τις τελευταίες μέρες πάνω.
1: Βέβαια, οι αυξήσεις της περασμένης εβδομάδας ήταν 5 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. 5-5,5 μέχρι την Πέμπτη, την Παρασκευή, είχε και άλλη αύξηση. Αν λοιπόν συνεχίσει έτσι και από αύριο που θα έχουμε τις νέες τιμές, γιατί σήμερα είναι οι τιμές του Σαββάτου.
0: Δηλαδή αυτά που βλέπουμε τα 2.11 είδα σήμερα περνώντας. Αποφεύγω και να τα κοιτάω. Στην Αύπακτο την είδα το 2.11, να σας πω.
1: Στην Αύπακτο, πάρα πολύ καλά. 2.13 είναι η Αθήνα.
0: Καθίστε να γυρίσω και θα σας πω πώς ανέβει.
1: Και γιατί είναι 2.13 η Αθήνα, ξέρετε? Γιατί εφοδιάζεται πιο συχνά από την Αύπακτο.
0: Α, έχει αλλάξει. Λοιπόν, έχει έρθει νέα προμήθεια τώρα, γι' αυτό.
1: Έτσι. Και μάλιστα, να θα σας πω ότι αυτό το 2.11-2.13 που σας λέω,
0: ναι,
1: αυτό το βλέπουμε, μάλλον είναι παράγωγο της διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου της Πέμπτης, της Τετάρτης, της Παρασκευής και του Σαββάτου. Τα $110 ακόμα δεν τα έχουμε δει.
0: Πού θα φτάσουμε δηλαδή με τις νέες προμήθειες, με τις νέες παραλαβές, τα νέα τιμολόγια, πού θα φτάσουμε?
1: Δυστυχώς, αν συνεχίσει, κυρία Παπαδούλα, αυτή η άνοδος, εγώ πιστεύω ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα θα βρεθεί ίσως και στα 2.30-2.40.
0: 2.30-2.40.
1: Έτσι όπως πάει δεν είναι κατάσταση αυτή. Είναι κάτι το οποίο είναι, δεν μπορείς να το πω. Είναι μια κατάσταση μη προβλέψιμη.
0: Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι
1: δεν
0: αυτό
1: ξέρεις που θα σου φτάσει.
0: Ναι. Έχουν μειώσει και την προμήθειά τους οι καταναλωτές από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Αρκετά.
0: Έτσι. Και ξέρετε, αν
1: ήταν... Το έχει πει και το κράτος αυτό, ότι τα έσοδα του από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι μειωμένα. Ναι. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου. Άρα λοιπόν οι πωλήσεις σαν όγκος είναι μειωμένες.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Να μειώσει και για τον πολίτη να έχει και κέρδος.
1: Έχει κάνει την επιδότηση στα 10 λεπτά.
0: Πάει αυτό. Ξανεμίστηκε.
1: Για δεύτερη φορά.
0: Ναι.
1: Όχι για πρώτη, για δεύτερη φορά.
0: Ναι.
1: Ξανεμίστηκε.
0: Όταν το πετρέλαιο κίνηση θα φτάσει και αυτό στα ίδια επίπεδα εκτός από την βενζίνη.
1: Μάλιστα, και το πετρέλαιο κίνηση, κυρία Παπαδούλα, τις ίδιες τιμές. Η νησιωτική Ελλάδα βρίσκεται στα 2,5 ευρώ. Η αμόλυβδη βενζίνη και τα κυκλάδες βρίσκονται στα 2,5 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, αλλά είναι και το πετρέλαιο το ίδιο. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι αν αφαιρεθεί το 15 λεπτό στο πετρέλαιο, ξέρετε που θα εκτιναχθεί το πετρέλαιο. Αν δηλαδή σήμερα που εδώ εμείς στην Αθήνα έχουμε 2 ευρώ πετρέλαιο, δεν ήταν το 15 λεπτό, θα είμαστε στο 2,15. Με την Αθήνα που έχουμε 2,11-2,12, εάν δεν ήταν το 10 λεπτό των δηληστηρίων, θα ήταν στο 2,22. Άρα 2,22 και 2,15 το πετρέλαιο. Τα μεγάλα αστικά κέντρα σήμερα θα ήταν αν δεν υπήρχαν αυτές οι επιδοτήσεις. Πόσο μπορεί να φτάσουν οι επιδοτήσεις αυτές? Πρέπει να είναι γενναίες αυτές οι επιδοτήσεις αφενός και αφετέρου πρέπει να γίνει μια κοινή πολιτική σε αυτό το θέμα της ακρίβειας και των καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι, γιατί και η Ευρώπη έχει τα θέματά της από ό,τι διαβάζουμε και εμείς και μαθαίνουμε. Βέβαια. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά συμπαρασύρουν, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, και βασικά αγαθά, γιατί επηρεάζουν τις μεταφορές των προϊόντων που φτάνουν στα νοικοκυριά. Πολύ μεγάλο το ζήτημα.
1: Και το κόστος παραγωγής είναι άμα.
0: Βέβαια, βέβαια. Οπότε όταν μου λέτε ότι σήμερα στην Αθήνα έχει 2,13 βενζίνη και πετρέλαιο πάνω κάτω κίνησης, αυτό σιγά σιγά θα φτάσει και στην επαρχία με την επόμενη προμήθεια. Θα ανέβουν. Είναι δυσίωνα τα ζητήματα. Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Πρέπει να υπάρχει και παρέμβαση. Δεν γίνεται.
1: Έτσι. Και σας είπα, πρέπει να υπάρξει παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάποιοι στόχοι, κάποιοι στόχοι από την Ευρώπη να σταματήσουν και να δούμε πραγματικά το πρόβλημα αυτό το οποίο μας έρχεται.
0: Μάλιστα. Σωστά. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σηματογλου. Είστε πάντα πολύ χρήσιμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλά να είστε και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι ενδείξεις, όπως καταλάβατε, αλλά και τα στοιχεία που υπάρχουν και όπως μας τα περιγράφει κάθε φορά με απόλυτη σαφήνεια ο κύριος Σηματογλου, εκ της Ένωσης των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Δυστυχώς δεν είναι καλά. Όταν σου λέει τώρα ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης στα νησιά και κλάδες έχει φτάσει 2,50. 2,13 λέει σήμερα η βενζίνη στην Αθήνα. Εγώ είδα ένα 2,11 στην Αυπακτό. Δεν ξέρω αν είδατε κάτι περισσότερο. Πόσο το δατε εσείς εδώ. Όπως και να έχει, μέχρι να το ξαναδώ αύριο, κρατάω μια επιφύλαξη. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Όλα αυτά μετακυλίονται όμως στα βασικά προϊόντα και στις μεταφορές και στην παραγωγή, έτσι, στις πρώτες ύλες, όπως καταλαβαίνετε. Άρα η ακρίβεια είναι εδώ. Και έρχεται περισσότερο να δούμε πού θα φτάσει και πώς θα ανταποκριθεί ο πολίτης. Εκεί είναι το ζητούμενο. Αυτό το δεκαρικάκι, κάτι μου θυμίζει, αυτό το δεκαρικάκι λοιπόν που δόθηκε η επιδότηση, αυτό εξανεμίστηκε και την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Μήπως πρέπει να το δούμε αλλιώς. Έτσι κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει κάτω σε ένα νοικοκυριό ή σε μια χώρα και λέει «Σε αυτό δεν μου βγαίνει, θα το κάνω αλλιώς». Θα βρω από άλλο τρόπο. Θα επενδύσω εκεί. Θα ενισχύσω αυτό. Απλά πράγματα είναι. Νοικοκυριό να έχεις. Λοιπόν, μουσικό θέμα. Επιστρέφω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Ακούσατε τι μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Ασματόγλου για τις τιμές της βενζίνης κλπ. Κρατηθείτε, θα ανέβουν ακόμη περισσότερο. Τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα στον τομέα της ενέργειας εδώ για τους και για τα νοικοκυριά, θα γίνουν ακόμη περισσότερο αφού μετακυλίεται αυτή η αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης που επηρεάζει τις μεταφορές των προϊόντων και την πρώτη ύλη. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ακούσατε και στο ξεκίνημά μας και την αναφορά μας στο πρώτο μέρος τον διευθυντή της νεφρολογικής του Αγίου Ανδρέα για το πού βρίσκονται αυτά τα μηχανήματα που αφορούν την πλασμαφαίρεση ή την αιμοκάθαρση. Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, ξαναλέω για να σας το θυμίσω, και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου είναι τα μόνα νοσοκομεία στη Δυτική Ελλάδα που διαθέτουν αυτές τις μονάδες με τους απαραίτητους γιατρούς, νεφρολόγους, αιματολόγους κλπ. Και το απαραίτητο εκπαιδευμένο προσωπικό για σοβαρές παθήσεις. Επαναλαμβάνω, και καλό είναι να φιλτράρετε ό,τι ακούτε γύρω-τριγύρω και ό,τι σας λένε ότι θα σας αλλάξει τη ζωή. Δεν αλλάζει τόσο πολύ εύκολα. Μέσα μας μπορεί, αλλά στα υπόλοιπα είναι δύσκολο. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε και καμία αλλαγή στα του καιρού, που σημαίνει ότι θα καλημερίσω τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, τον επιχειρησιακό προγνωστικό και μετεωρολόγο. Καλημέρα, Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Άκουσα αυτό που λέτε με το πετρέλαιο. Αυτό ακούγεται έτσι μια τρομολαγνία, ας πούμε, σε όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωση.
0: 2.13, Νίκο, σήμερα. 2.13 έχει στην Αθήνα βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, έχει.
0: 8% πήρε πάνω σε τρεις μέρες.
1: Μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Κίνησης, σου λέω.
1: Κίνησης, ό,τι ανεβαίνει μετά κατεβαίνει.
0: 2.50 έχει το πετρέλαιο κίνησης στις Κυκλάδες. 2.50 στις Κυκλάδες.
1: Ναι. Αυτό, κοιτάξτε, είχαμε και με 120, έτσι, που ήταν το βαρέλι.
0: 108 έχει σήμερα.
1: Όταν είχαμε 120 και ήταν χαμηλότερη η τιμή, και τώρα είμαστε 108 και είναι υψηλότερη από όταν μου λέτε 2.50.
0: Πώς γίνεται
1: τώρα,
0: αυτό?
1: Δεν είμαι οικονομολόγος.
0: Καλά, εντάξει, ας τα αφήσουμε.
1: Εγώ θα κοιτάξω αυτό που είναι όσον αφορά η κατανάλωση, έτσι, όχι για το
0: με τον καιρό. Μπράβο.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Που έχει σχέση με τον καιρό.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ωραία.
1: Γιατί αυτό το οποίο σύμφωνα με την εποχική μου πρόβλεψη, έτσι, από τόσο δηλαδή από σήμερα, έτσι, και μέχρι, θα έλεγα, μέχρι και το τέλος του χειμώνα, έτσι, και θα έλεγα μέχρι και τέλος Ιανουαρίου, θα βάλω και το Φεβρουάριο, μπορεί να έχουμε, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, να έχουμε ένα επεισόδιο, ας πούμε, χειμωνιάτικο, όχι βαρύ χειμωνιάτικο, έτσι, γιατί τότε μεγαλώνει και η μέρα, δεν συνεπάγεται ότι να δημιουργήσουμε τον πανικό. Καταρχάς, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, άκουγα, έτσι, από site, έτσι, αυτό στον κόλπο της Σύρτης, τυφώνας και όλα αυτά, έτσι, τα οποία αναμένεται, ας πούμε, να επηρεάσουν τη χώρα μας. Τέλος, σήμερα είδα ότι, έτσι, αυτό έρχονται σιγά σιγά ότι θα επηρεάσει την Νότια Ελλάδα. Όταν λέω την Νότια Ελλάδα, την περιοχή της Κρήτης. Σύμφωνα, έτσι, με τα διαθέσιμα σήμερα προγνωστικά στοιχεία, έτσι, αυτό το οποίο βρίσκεται σήμερα στον κόλπο της Σύρτης, έτσι, και το οποίο είναι, βαθύνεται εκεί κατά την πορεία. Αυτό το σύστημα εξασθενεί σε σχέση με τη σημερινή ημέρα, έτσι, λιγότερες βροχές, κυρίως είναι νότια της Πελοποννήσου, όχι σε πυρωτικές περιοχές, ελαφρώς, δηλαδή, να επηρεάσει τη νότια Πελοπόννησο και το νότιο δυτικό Ιόνιο. Εκεί θα έχουμε πολλές, και δυτικά της Κρήτης, δηλαδή από τα Χανιά και τα Χανιά λίγο αύριο και δυτικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ωστόσο όμως, κατά τη διάρκεια, έτσι, και κατά την κίνηση, αυτό το σύστημα αύριο θα επηρεάσει σχεδόν όλη την περιοχή της Κρήτης και κυρίως την νότια Κρήτη. Έτσι, την Τετάρτη και την Πέμπτη αυτό, την κίνηση όπως την έχω, αρχίζει και πληρούται, εξασθενεί. Όταν λέω πληρούται, η πίεση στο κέντρο ανέρχεται και τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Βέβαια, θα υπάρχουν κάποια φαινόμενα, κυρίως στην περιοχή ανατολικά της Κρήτης και ανατολικότερα στην περιοχή των Δωδεκανήσων. Αυτός είναι ο καιρός όσο αναφορά για την, για την περιοχή μας αυτό το σύστημα, γιατί πήγαν να το προσομοιάσουν όπως είχε γίνει 29 Σεπτεμβρίου του 2018 με τον τυφώνα Ζορμπάς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Βέβαια έχει αυτό το σύστημα, μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά του Ζορμπά στην περιοχή της Σύρτης, ωστόσο όμως κατά τη διαδρομή του, μέρα με τη μέρα, αύριο μεθαύριο, όπως ανέλησα, αυτό θα έχει τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή τόσο από πλευράς έτσι, βροχοπτώσεων και ανέμων, έχει μία τάση μέρα με τη μέρα, όπως είπα, μέχρι και την Πέμπτη στα Δωδεκάνησα να εξασθενήσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε,
0: εδώ,
1: αυτό τελείωσε.
0: Εμείς εδώ δεν έχουμε βροχούλες, τίποτα.
1: Όχι, δεν έχουμε. Και τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά, γιατί βιάζονται και προσπαθούν να μας φέρουν και το χειμώνα. Το ακούω δηλαδή από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, βαρύς χειμώνας, βαρύς, δηλαδή... Αυτό το, είναι οι δημοσιογράφοι, είναι μετεωρολόγοι. Έχει γίνει μία ανάλυση όσο αναφορά από την πιστοποιημένη μετεωρολογική υπηρεσία που έπρεπε να έχει κάνει όσο αναφορά για το φετινό χειμώνα. Ποιοι είναι οι πιστοποιημένοι αυτοί που μπορούν και να βγουν και να πούνε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το χειμώνα.
0: Εδώ, Νίκο μου, είχαν ιατρείο που δεν ήταν πιστοποιημένο, γιατροί και κάνανε ό,τι θέλανε. Τι μου λες τώρα.
1: Αυτό το ίδιο συμβαίνει. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ο καθένας ό,τι δηλώσει είσαι.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Αυτό το έχω πει επαναλαμβανόμενος. Έλεγχος τίτλου κτήσεως στοιχείου.
0: Έτσι.
1: Και αν έχουν την εμπειρία, έτσι, και αυτή την εμπειρία που έχουν, μέχρι πού μπορούν να προβλέπουν. Και, έτσι, και αν αυτοί παρακολουθούνται, δηλαδή αν αυτοί αξιολογούνται και βαθμολογούνται όσον αφορά για την πιστοποίηση αυτών των προγνώσεων. Άρα δηλαδή, όπως το είπατε, έτσι και με τους γιατρούς, έτσι, αυτό το οποίο συνέβη δυστυχώς...
0: Όπως φάνηκε δηλαδή, εντάξει,
1: ναι,
0: λειτουργούμε, και, λέμε ότι είμαστε...
1: Δεν είμαστε
0: δηλαδή, ό,τι δηλώσεις είσαι σε αυτή τη χώρα τελικά.
1: Ό,τι δηλώσεις είσαι, ναι, μάλιστα. Ακριβώς. Μα αυτό το, αυτά τα στοιχεία τα οποία έχω και όταν θα βρεθώ στη διάθεση της δικαιοσύνης, καταρχάς... Ο εισαγγελέας μόλις θα δει αυτά θα ταραχθεί ολόκληρο. Ας
0: τα δει και θα ταραχθεί. Να τα δει και να ταραχθεί για να λάβει γνώση.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν, πες μας του καιρό για να πω. Έχω και πολιτική κουβέντα σήμερα, Νίκο.
1: Δηλαδή για την ανέλυξή του και έτσι κλιμάκια.
0: Να σου
1: δηλαδή το πώς θα ανέβουμε.
0: Ναι. Πες μου λίγο το του καιρού τώρα.
1: Να γίνουμε επώνυμοι.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Θα αρχίσει και η προεκλογική περίοδος.
0: Έχουμε. Επειδή λόγω αυτής της περίοδου έχω και πολιτικό στην αναμονή, πες μου δύο κουβέντες για τον καιρό.
1: Ναι, και αυτό που λέω έτσι είναι όταν ψηφίζουμε να το μελετάμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τι να μελετήσει ο κόσμος, ας πούμε.
0: Λοιπόν,
1: τι να μελετήσει.
0: Πες μου τον καιρό για να προλάβω να πάω στο πολιτικό κομμάτι. Έχω και πολιτική κουβέντα σήμερα,
1: πάμε, ναι.
0: Όπως είπες. Για πες.
1: Ναι, σήμερα έτσι... Έτσι ξύπνησα σήμερα το Σταυρού, είναι η πρώτη μέρα έτσι, για το δημοτικό, έτσι, όχι το δημοτικό που αρχίζει η έναρξη.
0: Τα μαθήματα σήμερα κανονικά αρχίζουν, ναι.
1: Χρονιά.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και στις 8 Αυγούστου του 2020 ένα μωρό παιδί από την αγκαλιά του πατέρα του γλίστρησε με τα πλημμυρικά φαινόμενα που ήταν με τα στοιχεία που έχω και διαθέτω, που έπρεπε δηλαδή τα χιλιοστά βροχής που ήταν για τη συγκεκριμένη περιοχή και τα οποία δεν έγινε καμία επαγρύπνηση, καμία αυτό, και μάλιστα αυτό τα έχω όλα τα στοιχεία και ξέρω, ας πούμε, για εκείνη την ημέρα, εκείνο το Σάββατο προς την Κυριακή, 8 προς 9 Αυγούστου του 2020, ας πούμε. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
0: Πες μου, Νίκο μου, λίγο, Ξέρω, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο και οι ανθρώπινες ζωές είναι ανεκτίμητες.
1: Ο έλεγχος τίτλου κτίσεως.
0: Ο έλεγχος, ναι.
1: Με ποιος τίτλους τους προσέλαβαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι.
0: Ο έλεγχος είναι ένα θέμα που. Ο έλεγχος γενικά. Ναι, το ξέρω τι λες.
1: Έχει περάσει τα στοιχεία τα οποία βέβαια μετά το Brexit ήταν όλα διαθέσιμα, αλλά και πριν τον Brexit κάποιοι τα ήξεραν. Τα ήξεραν.
0: Νίκο, δεν έχω πολύ χρόνο. Πες μου λίγο καιρό. Πες μου λίγο καιρό για να πάω στα πολιτικά μου εγώ μετά.
1: Ναι, θα μιλήσουμε τώρα για την Πάτρα. Λοιπόν, συνέχεια έχει βοριαδάκια από σήμερα μέχρι και τέλος του μηνός. Δηλαδή μέχρι και τις τελευταίες μέρες του μηνός Σεπτεμβρίου. Έτσι. Ωστόσο όμως, από 17, 18, 19 και 20 του μηνός, δηλαδή από Πέμπτη Παρασκευή Σαββατοκύριακο που έρχεται, θα είναι ασθενή το βοριαδάκι αδύναμο και θα πλέει με μικρότερη ένταση, μέχρι και 2 μποφόρ. Ωστόσο σήμερα είναι στα 2 μποφόρ τοπικά 3 και αύριο 3 τοπικά 4 και αυτό θα γίνει και μεθαύριο Τετάρτη, έτσι με βοριά. Και μετά την μεθεπόμενη εβδομάδα πάλι βοριά. Αυτό το οποίο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, έτσι, γιατί σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη αυτή η πρόβλεψή μου όσον αφορά δεν προβλέπονται βροχές, ελάχιστες, έτσι, πώς θα το πω, όχι μηδενικές, μηδαμινές έτσι βροχές, κυρίως έτσι θα τον έλεγα ένα ενοχλητικός καιρός. Ωστόσο όμως από το τρίτο δεκαήμερο, από την Κυριακή που είναι και μάλιστα η σημερία 21 την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι που έχουμε την ίδια διάρκεια μέρας νύχτας, δείχνει προς το τέλος του μηνός, δηλαδή η τελευταία εβδομάδα και θα έλεγα οι τελευταίες μέρες του μηνός και οι πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, κυρίως κεντρική και βόρεια Ελλάδα, εκεί βέβαια να επηρεαστεί και η υπόλοιπη χώρα, έτσι κατά περιόδους δείχνει μια δυναμική έτσι, στην ατμόσφαιρα, από βόρεια όμως έτσι που θα έρθουν και εκεί θα έχουμε θερμοκρασίες πάλι δηλαδή που θα είναι κοντά στην κλιματική τιμή. Προς το τέλος του μηνός, όταν η θερμοκρασία είναι 30 βαθμούς, πλησιάζουμε προς τον Οκτώβριο, έτσι, οι τιμές. Άρα είναι δηλαδή, ο Οκτώβριος είναι περίπου στους 25 βαθμούς. Ωστόσο όμως, αυτή την εβδομάδα η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από 30 βαθμούς.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι, στην Πάτρα,
0: μάλιστα.
1: 30 και θα δούμε και 31 βαθμούς, έτσι, μέσα σε αυτό. Και την ερχόμενη εβδομάδα δείχνει οι πρώτες μέρες, δηλαδή, όταν λέω η ερχόμενη εβδομάδα από την Κυριακή, να πλησιάσουμε πάλι στους 32 και τοπικά στους 33 βαθμούς με βοριά. Έτσι, με βοριά πάλι.
0: Οπότε,
1: και αυτός ο βοριάς θα επιμείνει, ας πούμε, μέχρι το τέλος του μηνός. Αυτό που είπα, ωστόσο όμως δεν θα λείψουν κάποιες βροχές, οι οποίες αυτές είναι πολύ ελάχιστες έτσι βροχές. Ωστόσο όμως
0: όχι σε εμάς εδώ βροχές, Νίκο, δεν είχαμε καθόλου βροχές.
1: Δεν είχαμε βροχές, θα ακούσουμε πολλές βροχές, αλλά μακάρι να έρθουν αυτές. Αλλά αν είχαμε τόσες βροχές όσες μας έχουν πει, δεν θα είχαμε πρόβλημα και με την ΕΙΔΑΠΑ. Θα ήταν, θα είχαμε για χρόνια.
0: Ωραία.
1: Πούμε,
0: λοιπόν, θα κρατήσω αυτά που είπες.
1: Με το νερό που έχουν
0: ωραία. Νίκο, θα κρατήσουμε αυτά που είπες και θα τα ξαναπούμε πάλι με ό,τι νέα δεδομένα έχεις τις επόμενες μέρες. Τα βλέπουμε.
1: Οπότε,
0: ωραία. Όταν κρίνεις ότι είναι απαραίτητο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και αφού ξέρουμε και τι καιρό θα κάνει, έχουμε καλύψει ένα βασικό κομμάτι των αναγκών μας. Τώρα, ξέρουμε ότι θα ανεβεί και η βενζίνη, ξέρουμε πόσο κάνει πάνω κάτω. Όλα τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή. Σε λίγο θα είμαι και πάλι εδώ.

0: Εδώ είμαστε, εμείς επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σε αυτά που λέγαμε λίγο πριν. Να συμπληρώσω μόνο, επειδή υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών σχετικά και με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μιλάει για ανυπόστατους όρους, για κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, κβαντική συνείδηση κλπ. Αυτοί οι όροι εισήχθησαν στα τέλη της δεκαετίας του 80 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών τους αποδοκίμασε και τους απομυθοποίησε. Όπως λοιπόν χαρακτηριστικά λέει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, πτυχία από κβαντικά πανεπιστήμια στην Αμερική και τον Καναδά χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ψευτογιατρών. Α, βλέπετε λοιπόν. Και δίνει και εξηγήσεις. Είναι μεγάλη ανακοίνωση, θα σας τη διαβάσω όλη. Εξηγεί ουσιαστικά τι είναι το κβαντικό φαινόμενο. Αυτό που έχει παρατηρηθεί και έχει ερμηνευθεί στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Τέτοια παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Η θερμική ακτινοβολία κλπ. Κλπ. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, και όπως αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία για να διαχειρίζεσαι τις παρεχόμενες πληροφορίες που δίνονται αφιδώς. Είναι, μιλάει για άκρητη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων που δεν περιορίζονται στον όρο κβαντικό. Έτσι λοιπόν, για να ξέρετε, να το ξαναπώ εγώ για μία ακόμη φορά, δεν υπάρχουν πτυχία που αφορούν κβαντικά πανεπιστήμια, αφορούν ψευτογιατρούς, το επισημαίνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, όταν ήδη έχει αποδοκιμάσει κάτι τέτοιο εδώ και χρόνια η Αμερικανική Ένωση Φυσικών. Έτσι, για να ξέρετε, όταν ακούτε κάτι, πώς λέω μερικές φορές, φιλτράρετε αυτό που ακούτε, σας πουλάνε κάτι, θέλουν να σας πείσουν για κάτι, δείτε το, ξαναδείτε το, απομυθοποιήστε το για να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, διαβάζω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύει αυτό, γιατί δεν έχω την δυνατότητα όπως και οι περισσότεροι από εμάς και εσάς να έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας. Για έργα που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν σημαντικά και αφορούσαν τις δυσλειτουργίες της παιδικής προστασίας, ότι δεν χρηματοδοτήθηκαν, ότι χάθηκε μια χρηματοδοτική ευκαιρία, ότι έργα που εντάχθηκαν δεν έφτασαν στους στόχους τους. Και ουσιαστικά μας δείχνει κάποια πράγματα, όπως θυμάστε, δεν πέρασαν πολλές μέρες, την Κυψέλη την ξεχάσατε, με την κακοποίηση των παιδιών. Μην το ξεχνάτε, μην μου το κάνετε αυτό. Μετά από δύο μέρες το ξεχνάμε το μέγα θέμα και περνάμε σ' άλλα. Εντάξει, δεν λέω, η επικαιρότητα τόσο κατά συνήθως. Εκεί λοιπόν έχει ξεκινήσει μια συζήτηση μετά από αυτό, ότι ήταν γνωστό ότι υπήρχε η οικογένεια εκείνη με τις δυσλειτουργίες και τα θέματα που αφορούσαν την παιδική προστασία. Το έξερε η εισαγγελέα ανηλίκων, το έξερε η αστυνομία. Όταν λοιπόν όλα αυτά δεν βοήθησαν αυτά τα παιδιά, ήρθε η συζήτηση για την παιδική προστασία που είχε προβλεφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ήταν έργα τα οποία απεντάχθησαν. Δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, ούτε να το ακυρώσω όμως. Είναι κάτι που το διαβάζω. Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο που να λέει κάτι τέτοιο. Με θλίβει πραγματικά. Λοιπόν, ας κάνω όμως μια παύση για να μπω λίγο στα πολιτικά μας ζητήματα. Είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στην Θεσσαλονίκη, με την ομιλία του αλλά και τις διευκρινήσεις που έδωσε στην συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους. Οπότε λοιπόν, θα καλημερίσω τον Δήμο Καπώνη εκ του ΠΑΣΟΚ Πάντα και των οργάνων του, θα μας διευκρινίσει την αρμοδιότητα για να μην κάνω λάθος αν έχει αλλάξει κάτι, για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλημέρα κύριε Καπώνη.
1: Κύριε Παπαδούλα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλημέρα κύριε Καπώνη.
1: Κύριε Παπαδούλα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω.

0: συνεχίζουμε.
1: Ξέρετε, τελευταία μου συμβαίνει αυτό. Βλέπω αλλαγές επί των οργάνων και των ονομασιών. Εγώ την ουσία θέλω να κρατήσω.
0: Η ζωή έχει μια δυναμική που ούτως ή άλλως δημιουργεί αυτές τις αλλαγές.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς είδατε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου σας, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και να μείνουμε σε κάποια σημεία από αυτά που ανέφερε, όπως το ότι απέκλεισε την πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και επιμένοντας και βεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση.
0: Κύριε Παπαδούλα, πριν σας πω για αυτά, καθ' αυτά τα οποία συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι η υπόθεση της Θεσσαλονίκης ήταν το τελικό επιστέγασμα μιας συνολικής προσπάθειας στην οποία έκανε το ΠΑΣΟΚ για ένα δεκαήμερο, περίπου μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο που προηγήθηκε, μέσα στο οποίο δεκαήμερο κλιμάκια από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ειδικευμένα σε συγκεκριμένες ειδικότητες, συγκεκριμένους τομείς και σε συγκεκριμένα θέματα που αποσχολούν τις τοπικές μας κοινωνίες, όργωσαν κυριολεκτικά τη Βόρεια Ελλάδα, βρέθηκαν κοντά στους ανθρώπους, κοντά στους πολίτες, μέσα στην κοινωνία, μέσα στα προβλήματα, μέσα στις συλλογικότητες της κοινωνίας, επεξεργάστηκαν θέματα, άκουσαν προβλήματα, αφουγκράστηκαν τις ανάγκες της κοινωνίας, και ούτως ώστε και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέχεια βοηθήθηκε πάρα πολύ, ούτως ώστε να έχει μια πιο αποκαστρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει μέχρι και την τελευταία στιγμή στην κοινωνία.
1: Πήγε έτοιμος δηλαδή, πήγε έτοιμος.
0: Ακριβώς. Δεν πήγε δηλαδή να πάει να εξαγγείλει κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να είχαν γίνει μέσα σε κάποια γραφεία ειρήμην της κοινωνίας. Όλα όσα υπόθηκαν από το στόμα του Νίκου του Ανδρουλάκη αλλά και των στελεχών κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, είχε ακουστεί πρώτα η γνώμη της κοινωνίας, είχαν επεξεργαθεί, είχαν κοστολογηθεί και κατόπιν ανακοινώθηκαν.
1: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν να μπούμε σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη, έσω έτοιμος και αυτός, όπως μου είπατε, μετά το δεκαήμερο αυτό. Οι εξαγγελίες είπε ότι είναι τεκμηριωμένες. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης που να μιλάει για μη κοστολογημένα προγράμματα, γιατί είναι η συνήθις τακτική. Είναι κοστολογημένα όλα αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Πού θα βρει τα χρήματα να τα κάνει όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε,
1: εγώ το λέω όσο πιο απλά μπορώ.
0: Ναι, είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται κατά καιρού στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ μέσα από τις προτάσεις, μέσα από το πρόγραμμά του, έχει μια συνολική άποψη για την λειτουργία της κυβέρνησης, την οποία εάν πάρει τη λαϊκή βούληση θα κληθεί να υπηρετήσει. Δεν είναι αποσπασματικά μέτρα. Δεν μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα, δεν μιλάμε για αριθμούς. Έχουν να κάνουν με τη συνολική λειτουργία όλου του κράτους. Δηλαδή θα δοθούν κάποια χρήματα, θα πάρθουν κάποια μέτρα, αλλά θα εξοικονομηθούν από κάποιες πατάλες, από κάποιες άλλες, για να μην τις χαρακτηρίσω πρακτικές που χρησιμοποιεί η σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι τουφεκές στον αέρα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Είναι κοστολογημένο, είναι ορθά συγκροτημένο και στοχεύει στο να δώσει διέξοδο στα προβλήματα και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και στην αναπτυξιακή ανάταση της χώρας μας γενικότερα.
1: Πάντως από την πλευρά της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης, αν δεν κάνω λάθος, έκανε λόγο για κόστος δισεκατομμυρίων ευρώ, είπε.
0: Είπε κάτι άλλο,
1: αλλά δεν θα τα ακολουθήσω.
0: Μας έχει συνηθίσει πλέον η κυβέρνηση, εντάξει, λένε αυτά τα οποία θέλουν να πούνε, γιατί εγώ δεν είδα να καθίσουν να πούνε τι είναι υπερκοστολογημένο, τι είναι εκτός των δημοσιονομικών περιθωρίων το οποίο έχει η χώρα προκειμένου να τα εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. Ρίχνουν τοφικές στον αέρα προκειμένου να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Αλλά κοινή γνώμη, κυρία Παπαδούλα, ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια έχει καταλάβει πλέον το ρόλο της κυβέρνησης. Έχει καταλάβει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να υπηρετήσει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αλλά συγκεκριμένων κέντρων, συγκεκριμένων συμφερόντων τα οποία και τη στηρίζουν στη συνέχεια προκειμένου να ασκεί αυτές τις πολιτικές.
1: Πάντως το πρώτο βασικό μέτρο το οποίο ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης

0: Αμερικής είχε να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τους αυστηρούς κανόνες στην αγορά. Και το λέω αυτό γιατί από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Και μάλιστα σήμερα νωρίτερα μιλούσα και με τον κύριο Ασμάτογλου και μου είπε ότι θα έχουμε νέα αύξηση των καυσίμων που έχει φτάσει, να σας πω, 2,13 στην Αθήνα το πετρέλαιο κίνησης, 2,50 στις Κυκλάδες. Πώς θα το αντιμετωπίσετε εσείς αυτό, και εφόσον υπάρχει ο τρόπος, γιατί δεν το κάνουν στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να με το ξέρουν.
1: Κύριε Παπαδουλά, ξέρετε κάτι, ακριβένοντας κάθε μέρα η τιμή των καυσίμων, το κράτος μέσα από τον ειδικό φόρο και από το ΦΠΑ εισπράττει όλο και περισσότερα χρήματα. Το γνωρίζετε αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: βέβαια,
1: θέμα.
0: Βέβαια. Όταν όμως κόβει την αγορά ο πολίτης, μειώνει την κατανάλωση, μειώνεται και ο ειδικός φόρος που εισπράττει το κράτος. Άρα.
1: Όταν όμως μειωθεί το ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, και δεν μιλάμε για μόνιμες λύσεις, μιλάμε για όσο διαρκεί η κρίση, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν για παράδειγμα μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής όσο διαρκεί η κρίση και δεν θα γίνει αυτό το οποίο είμαστε μάρτυρες όλο το καλοκαίρι, όπου άρχισε από τις αρχές του καλοκαιριού να γίνεται μια συζήτηση ότι θα πέσουν οι τιμές σε 2.000 είδη στα σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα όλοι οι ενδιαφερόμενοι αυτοί οι οποίοι έχουν τις μεγάλες αλυσίδες να αυξάνουν τις τιμές όλο αυτό το χρόνο και να φτάσουμε στο τέλος Αυγούστου και πάλι εκεί πέρα δεν είναι ο καταναλωτής καμία μία. Αυτά τα παιχνίδια και αυτές οι πρακτικές δεν αφορούν τον Πασόκ, δεν αφορούν τον πρόεδρό του, τον Νίκο Ανδρουλάκη και όλους εμείς οι οποίοι υπηρετούμε αυτή την προσπάθεια. Μιλάμε για καθαρές λύσεις, μιλάμε για καθαρές κουβέντες που έχουν, είπαμε, σαν στόχο να λύσουν και όχι να δημιουργήσουν προβλήματα, ειδικά στους μη προνομιούχους Έλληνες και στους νέους.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να σας ζητήσω να μου σχολιάσετε, γιατί είπε ο κ. Ανδρουλάκης για κακοποίηση θεσμών επί 7 ολόκληρα χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή θεωρώ ότι και το επίδομα ανεργίας είναι ένα θεσμικό ζήτημα το οποίο το έχει διεκδικήσει και το έχει κερδίσει ο εργαζόμενος, εσείς πώς σχολιάζετε αυτή την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου για το δίμηνο του επιδόματος?
1: Κύριε Παπαδούλα, τι να σας πω, εδώ ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα. Ξέρετε τι δεν είναι να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης, ο κύριος εκφραστής των όσων λέγονται, των όσων γίνονται και όσων πρόκειται να γίνουν σε κυβερνητικό επίπεδο και να λέει, ξέρετε, στο τέλος κάπου εκεί πέρα της παρέμβασής σου, έχω να πω και μια προσωπική άποψη, το οποίο δεν αφορά την κυβέρνηση, αλλά είναι προσωπικό και έγινε και θεωρώ ότι θα πρέπει το επίπεδο ανεργίας να περιοριστεί στους 2 μήνες. Και μόνο ο τρόπος με τον οποίο το λέει και μόνο ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει δεν αφήνει, νομίζω, περιθώριο για περαιτέρω σχολιασμό. Δεν θέλω να μπω στους 2 μήνες, έτσι, δεν θέλω να μπω ότι δεν θέλουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα ούτε Ουγγαρία του Όρμπαν, ούτε δεν ξέρω εγώ ποια άλλη χώρα.
0: Είπε υπουργός, νομίζω ότι ήταν προσωπική του άποψη και δεν
1: αντικατοπτρίζει την άποψη. Κυρία Παπαδούλα, σας το είπα και είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει προσωπικές απόψεις?
0: Όταν μιλάει δημόσια, φαντάζομαι όχι.
1: Εντάξει, τι άλλο να πούμε.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπονή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: πολύ. Θα τα ξαναπούμε εδώ, προεκλογική περίοδος ανοίγει.
1: Να ενημερώσω τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε ακόμη. Θα τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δήμος Καπώνης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μας έδωσε 3-4 βασικά στοιχεία με αφορμή την παρουσία και την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες 2 ημέρες. Και νομίζω ότι με αυτό θα ολοκληρώσουμε σήμερα την αναφορά μας, γιατί ο χρόνος δεν μας επιτρέπει και πολλά αλλά και περισσότερα. Νομίζω ότι τα ζητήματα της ημέρας είναι πλέον λίγο πολύ γνωστά και η επικαιρότητα της ημέρας και στο πολιτικό της σκηνικό, αλλά και γενικότερα στο κοινωνικό, με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και το πλήθος κόσμου που έφτασε στη Νίκαια για τον τελευταίο αποχαιρετισμό και στο λαϊκό προσκύνημα. Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία του, και σημασία έχει από την άλλη πλευρά να δούμε και να αναζητηθούν οι απαντήσεις. Τι έγινε σε εκείνο το περιβόητο μαγαζί ιατρείο? Απολογούνται σήμερα οι 2 γιατροί για το θάνατό του. Βγάζαν φωτογραφία, λέει, του τραγουδιστή μέσα στην ώρα που ήταν. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί δεν θέλω μερικές φορές να προτρέχω των γεγονότων, δεν είναι σωστό ούτε είναι ορθό. Έχουμε επίσης τις αυξήσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων, τα ακούσατε λίγο πριν, 2,13 σήμερα παίζει η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση στην Αθήνα. Στην επαρχία ακόμη μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω, γιατί δεν έχουν προμηθευτεί εκ νέου. Δεν έχει έρθει το νέο τιμολόγιο με τις νέες τιμές. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, καθόλου ευίωνα όσον έχει να κάνει με τα υγρά καύσιμα που επηρεάζουν τη ζωή μας γενικότερα. Και το φυσικό αέριο έχει ανέβει, αλλά όλα αυτά ανεβάζουν και τις τιμές. Ως προς την ακρίβεια, το θέμα αυτό με τη λίστα των χιλιάδων κωδικών, εγώ να σας πω την αλήθεια, μπαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ, έψαξα να βρω αυτά τα προϊόντα στα οποία έχουμε τιμίωση τιμών. Καταρχάς δεν είναι ευανάγνωστα ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί να τα διακρίνεις. Είναι λίγο μεγαλύτερες ταμπελίτσες από τις κλασικές. Πρέπει να φορέσεις τα γυαλιά σου, λέμε οι περισσότεροι από εμάς, για να δεις τα ψηλά γραμματάκια και να δεις πόσο είχε πριν από 30 μέρες. Τι μου λέει όμως στο ενδιάμεσο, είχε πάρει αύξηση. Πού να το ξέρω εγώ. Ποια είναι η διαφορά στην τιμή. Εν πάση περιπτώσει, δύσκολα πράγματα αυτά για την πλειοψηφία του πληθυσμού και των καταναλωτών. Θα τα πούμε εμείς πάλι αύριο το πρωί. Πρώτο Θεός και Παναγιά, να μας τολμήσει μας καλά. Του Σταυρού σήμερα. Πείτε χρόνια πολλά σε αυτούς και σε αυτές που γιορτάζουν, Σταύρος και η Σταυρούλα. Δεν τρώμε σήμερα, νηστεία. Αλάδωτα σήμερα, μην το ξεχνάτε. Βασιλικό από τις εκκλησίες. Αναπιάστε και προζύμι οι καλές νοικοκυρές. Είναι η μέρα που γίνεται αυτό. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, η Βάσο Κρεμίδα, η Ειρήνη, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντόπουλου. Σήμερα ήταν μαζί μου στην υποστήριξη της εκπομπής. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία στην παλιά του γειτονιάκη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, η οποία αναμένεται να καταθέσει το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων, όπως το έχουμε οικοδομήσει, έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τη συγκρούση στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες, Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μια από τις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας. Σταύρος, Σταυρούλα, Σταυριανός, Σταυριανή, Σταυρινός και Σταυρίνα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports στις 11 για μία ώρα περίπου, με όλη την αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Το 4-4 έκανε ο Παναθηναϊκός, επικράτησε και του Πανετολικού στο ΆΚΑ και έμεινε πρώτος στην κορυφή του πρωταθλήματος. Σπουδαίο διπλό πέτυχε ο Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στον τεμπούντο του Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ασπρόμαυρο το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Άρη, πέταξε βαθμούς στην Τρίπολη η ΑΕΚ, ήρθε ισόπαλη με τον Αστέρα. Πρώτη νίκη της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα με απίστευτη ανατροπή. Στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην επόμενη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών, προκρίθηκαν Παναχαϊκή, Πανακεάλιος και Ατρόμητος Πατρών. Ώρα Ευρώπης για τον Προμηθέα. Αντιμετωπίζει αύριο την Βιέννη για τα προκριματικά του BCL.

και θα ξεκινήσουμε με την Super League, τέταρτη αγωνιστική, με πολύ καλή εμφάνιση και πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα με 3-0 χθες βράδυ τον Πανετολικό στο ΆΚΑ, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής. Έκανε το 4-4 και απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής στην βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο Νταμπόρδα στο 14ο λεπτό με κεφαλιά, ο Ουνάι με φοβερό σουτ στο 31ο και ο Καλάμπρια με πέναλτι στις καθυστερήσεις σφράγγισαν την τέταρτη νίκη του Παναθηναϊκού σε ισάριθμα παιχνίδια. Ο Πανετολικός δεν κατάφερε να συνεχίσει την νικηφόρα πορεία που είχε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος και μάλιστα είχε ευκαιρίες και για πιο ευρύ σκορ. Ο Πανετολικός έχει να αντιμετωπίσει την επόμενη αγωνιστική, ακόμα ένα δύσκολο αντίπαλο, φιλοξενεί στο Αγρίνιο την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μεγάλη έκπληξη είχαμε το Σάββατο, εκεί όπου ο Όφη πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, στο ντεμπούτο του νέου προπονητή, του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στον πάγκο της ομάδας. Η κριτική του Χρήστου Κόντι ήταν εξαιρετική για ακόμα ένα παιχνίδι. Έβαλαν δύσκολα στους Πειραιώτες. Στο τέλος είχαμε και έντονες αποδοκιμασίες των φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι πολλές φορές κατά τη διάρκεια του μάτς φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πρόκειται όμως για μια ιστορική νίκη του Όφη, καθώς είχε να κερδίσει στην έδρα του Ολυμπιακού από τον Μάιο του 1990. 36 χρόνια μετά πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους στην έδρα του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι ο Αθανασίου έβγαλε μια ωραία διαγώνια πάσα προς τον Κόντρο, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ του Όφη. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν και το 0-2 με αυτό γκολ του Πιρόλα. Ήταν η δεύτερη, να πούμε, γκέλα των Πειραιωτών στο πρωτάθλημα, καθώς προερχόταν και από την ισοπαλία με τον Βόλο στο Πάνθες Σαλικό. Ο Όφη έγινε μόλις η τρίτη ομάδα της περιφέρειας που κατάφερε να φύγει νικήτρια από το Γεώργιος Καραϊσκάκης σε αγώνα πρωταθλήματος. Το είχε κάνει στο παρελθόν η ΑΕΛ τον Απρίλιο του 2009 και η Κέρκυρα πάλι τον ίδιο μήνα, αλλά το 2012. Ο Όφη συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία, κυπελούχος λάθος, κάτοχος του Super Cup, επιβεβαίωσε σε ένα ακόμα παιχνίδι την εξαιρετική δυναμική που έχει. Την αποθέωση γνώρισαν, να πούμε, οι παίχτες και το τεχνικό επιτελείο κατά την επιστροφή τους στην Κρήτη. Και πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία είχε νέα απώλεια βαθμών, αυτή τη φορά στην Τρίπολη. Έμεινε στο 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Αστέρα. Οι Αρκάδες πήραν ένα σημαντικό βαθμό απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές. Ήταν η δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας ισοπαλία μετά το 1-1 με την Κηφισιά για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Νίκολιτς μπορεί να προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με αυτόν γκολ του Λάσκαρη, όμως η ομάδα της Αρκαδίας απάντησε μέσα σε 10 λεπτά με τον Μπαρντόλο, στη συνέχεια αύξησε την πίεση, αλλά η ΑΕΚ είχε τον Μπρινιόλι σε μεγάλη βραδιά, καθώς ο Ιταλός τερματοφύλακας κράτησε όρθια την ομάδα με πολύ κομβικές αποκρούσεις. Η ΑΕΚ δεν είχε την εικόνα που είχαμε συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά πλήρωσε τα δικά της λάθη, ανέβασε βέβαια στροφές στο δεύτερο μέρος να διεκδικήσει την νίκη. Έκανε αλλαγές ο Νίκολιτς, αυτές όμως δεν βγήκαν και ήρθε αυτή η απώλεια βαθμών που φέρνει έντονο προβληματισμό για την εκτός έδρας εικόνα της ομάδας στο πρωτάθλημα.

0: πάμε και στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε το πρώτο ντέρμπι εκεί ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής, επικράτησε 2-0 στην Τούμπα. Το σκόρ για το δικέφαλο άνοιξε ο Ντιαγέ στο 32ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι. Και οι γηπεδούχοι ουσιαστικά κλείδωσαν τους 3 βαθμούς στο 42ο λεπτό με τον Ζίβκοβιτς να ευστοχεί από κοντά. Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε στη συνέχεια το προβάδισμα, είχε και δοκάρι πάλι με τον Ζίβκοβιτς, με τον Άρη να μην καταφέρνει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Υπήρξε οργή από την πλευρά του Άρη για τις διαιτητικές αποφάσεις. Μάλιστα με ανακοίνωσή του η ΠΑΕ τόνισε ότι θα πρέπει να είχαν αποβληθεί οι Κένι Ζαφίρης για τον ΠΑΟΚ, ενώ δεν θα έπρεπε να δοθεί καν το πέναλτι στην ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Υπήρξε και διαδικτυακή ανάρτηση που είχε βίντεο με όλες τις φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται. Από την άλλη πλευρά, σε ένα κλειστό, σε γενικές γραμμές παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και να πάρει αυτούς τους 3 βαθμούς που του προσφέρουν και βαθμολογική ανάταση αλλά και ηρεμία και κυρίως αυτοπεποίθηση. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν με τον Τσιλούλη, ο Ηρακλής απάντησε με τον Μάρκες, ο Γυραιός σκόραρε με τον ίδιο παίχτη στις καθυστερήσεις, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ και το παιχνίδι δεν τελείωσε στο 90 λεπτό, είχε και παράταση. Υπήρξαν διαμαρτυρίες για το ακέραιον γκολ στις καθυστερήσεις με τον Ηρακλή να τα βάζει με την διαιτησία και τον Ντούσαν Κέρκες να ξεσπά κατά του Βάλτερ Ματσάρη. Αυτό συνέβη μεταξύ των δύο προπονητών όταν ο προπονητής του Ατρομήτου πήγε να χαιρετήσει τον προπονητή του Ηρακλή. Ο Ιταλός δεν του έδωσε το χέρι. Έντονες ήταν και οι δηλώσεις του προπονητή του Ηρακλή μετά το τέλος του παιχνιδιού. Καλαμάτα Βόλος 3-1, πρώτη νίκη για τους Καλαματιανούς στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μετά από 25 ολόκληρα χρόνια επικράτησαν του Βόλου με 3-1 στο γήπεδο του Περιστερίου και μάλιστα με φοβερή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μεσσίνιους ήταν ο Έρικ Χάμζα που σημείωσε 2 γκολ, ενώ το τρίτο ήρθε από τον Μπολιβάρ. Ο Βόλος είχε 2 δοκάρια στον αγώνα, προηγήθηκε με τον Γκονζάλες, αλλά ήρθε η ανατροπή από την ομάδα της Καλαμάτας με τον Χαμζά, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός, θυμίζουμε, αποκτήθηκε το καλοκαίρι με την μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό και βρέθηκε ξανά με τον ποδοσφαιρικό του πατέρα και μιλάμε για τον προπονητή της Καλαμάτας, τον κύριο Χριστοφιλέα. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, εδώ δεν είχαμε γκολ. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν τις καλύτερες στιγμές στο αγώνα, είχαν δοκάρι με τον Μπένι. Από την άλλη πλευρά η ομάδα της Βιωτίας κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της και να πάρει αυτό τον σημαντικό βαθμό της ισοπαλίας. Να δούμε λοιπόν την βαθμολογία πριν πάμε στα γκολ. Ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή μετά από 4 αγωνιστικές, έχει 12 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Πανετολικός με 9, στην 5η θέση η ΑΕΚ με 8, ακολουθεί στην 6η ο Ολυμπιακός με 7, ο Άρης είναι στους 6, ο Ηρακλής έχει 5, η Καλαμάτα 4, στη 10η θέση είναι ο Ατρόμητος με 2, όσους έχει και η ομάδα του Βόλου και της Κηφισιάς και στην τελευταία θέση ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός με μόλις έναν βαθμό. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τα γκολ που επιτεύχθηκαν σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική της Super League σε περιγραφή των συναδέλφων της Eraspor.
1: Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα, κεφαλιά του Ταμπόρδα, γκολ! 1-0, Βίθεντε Ταμπόρδα! Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μετραφόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Καλάμπρια, ωραία προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια, κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
2: Καλάμπρια με το δεξί, γκολ, 3-0. Ο Παναθηναϊκός, η μπάλα στα δίκτυα.
3: Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Ολυμπιακός Όφη 0-1.
4: Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον γκολ του Τσουλούλη που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Η παλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από τον Μάρκες στο 74ο λεπτό.
5: Χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το Ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα, γκολ! Γκολ αυτό, γκολ στο 22ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ 0-1. Λάθος τώρα από τον Μουκουντή. Ο Μακέντα δίνει στον Μπαρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1 στο 31.
6: Εντιαγέ το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το Ζαφίρι Τάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα και η μπάλα, γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα.
3: Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Μια ωραία συνεργασία από δεξιά. Άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26 η Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51ο λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα από δεξιά. Γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1. Ολιβάρ θα κάνει το πλασέ, η μπάλα κοντράρει, θα προλάβει εδώ Κολετσέλεφόκη, δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα στο 84 με τον Μπολίβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-1 η Καλαμάτα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έρικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ, λυκάει τον Κοσέλευμα αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.

Και πριν πάμε στην Super League 2, να δούμε την επόμενη αγωνιστική στην Super League το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου για την πέμπτη αγωνιστική. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Ατρόμητος Κηφισιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και πάμε στην Super League 2. Είχαμε την δεύτερη αγωνιστική Νέστος Χρυσούπολης, Ελλάς Σύρου και Πανσεραϊκός εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και έφτασαν σε νίκες. Στην Χρυσούπολη ο τοπικός Νέστος πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς χάρη στον γκολ του Τάσου Σαπουτζή, λίγο πριν συμπληρωθούν τα 30 λεπτά. Άτυχος ήταν ο πύργος που στο 55ο λεπτό είδε την μπάλα να σταματά στο κάθετο δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Δημήτρη Μαυριά. Στην Ερμούπολη η Ελλάς Σύρου έκανε ένα υπέροχο δεύτερο ημίχρονο. Οι νησιώτες σκόραραν τρεις φορές μέσα σε 20 λεπτά και ξεπέρασαν το εμπόδιο της αναγέννησης Καρδίτσας. Στις Σέρες ο Πανσεραϊκός με ένα εκρηκτικό φινάλε στο πρώτο μέρος κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Ο Ολυμπιακός Β' επίσης έφτασε στην πρώτη του φετινή νίκη. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, επικράτησε με 2-1 της νίκης Βόλου και η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής, να πούμε ότι θα πέσει σήμερα. Είχαμε λοιπόν για τη δεύτερη αγωνιστική Μαρκό Καλυθέα 2-1, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς στις 4 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β στις 5. Η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στη βαθμολογία σε δύο αγώνες η Μαρκό είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς. Ακολουθούν Ελλάς Σύρου, Ολυμπιακός Β, ΑΕΛ και Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική θα παίξουν Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός Β Μαρκό, ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης, Πύργος ΑΕΛ, αυτό το παιχνίδι πιθανότητα θα γίνει στο Πανπελοποννησιακό στάδιο στην Πάτρα, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Αυτά είναι τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής, δεν έχουν οριστεί οι μέρες και οι ώρες.

Πάμε να δούμε τι έκαναν και οι ομάδες της Αχαΐας στο κύπελο Έρας Τεχνών. Η Παναχαϊκή χρειάστηκε την διαδικασία των πέναλτι για να λυγίσει την αντίσταση του σκληροτράχυλου Μιλτιάδη. Πήρε όμως την πρόκριση με 6-5. Η κανονική διάρκεια του αγώνα 0-0. Το παιχνίδι έγινε στο δημοτικό γήπεδο του πύργου Τριφυλίας. Όπως είπαμε, ο αγώνας ολοκληρώθηκε στην κανονική διάρκεια χωρίς να διεξαχθεί παράταση, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται απευθείας στην διαδικασία των πέναλτι. Η Παναχαϊκή στο πρώτο μέρος μπήκε κάπως μουδιασμένα στον αγωνιστικό χώρο, έδωσε στον αντίπαλο την δυνατότητα να δημιουργήσει ορισμένες επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Σούλη. Στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της, πήρε τον έλεγχο του αγώνα, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησε και τις προϋποθέσεις για να φτάσει στο γκολ. Είχε και το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 74ο λεπτό, όταν ο Μιλτιάδης έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Μαυρόπουλου. Δεν κατάφερε όμως, παρά την υπεροχή της, η Παναχαϊκή να βρει τον γκολ. Έτσι οδηγηθήκαμε στην διαδικασία των πέναλτι, όπου η Παναχαϊκή πέρασε, πήρε την νίκη και πέρασε στην επόμενη φάση. Όσον αφορά το γήπεδο της Αγιάς, αναμένεται να κλείσει σήμερα, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι προγραμματισμένες εργασίες για την επανασπορά του Χλωοτάπητα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί, θα απαιτηθεί διάστημα περίπου 40 ημερών ώστε ο αγωνιστικός χώρος να αναγεννηθεί πλήρως. Ούτως ή άλλως η Παναχαϊκή παίζει εκτός έδρας στην πρεμιέρα με τον Πανεγιάλιο και μετά και την δεύτερη αγωνιστική θα παίξει μακριά από την έδρα της, θα αντιμετωπίσει τον Παναγρηνιακό στο Αγρίνιο. Ίσως μέχρι να γίνει το γήπεδο στην Αγιά να χρησιμοποιηθεί το Παμπελοποννησιακό στάδιο.

επίδειξη δύναμης έκανε ο Πανεγιάλιος στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του για την φετινή σεζόν. Νίκησε τον Τέλο Άγρας με 3-0, εξασφαλίζοντας με απόλυτη άνεση την πρόκριση στη δεύτερη φάση του κυπέλου. Δεν άφησαν περιθώρια καθόλου στους αντιπάλους τους. Οι παίχτες του Φόντα Καζακόπουλου ήταν ανώτεροι. Μάλιστα ο προπονητής του Πανεγιάλιου είχε την ευκαιρία να δει τους παίχτες του σε συνθήκες κανονικού αγώνα και έδωσε και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους παίχτες. Νίκη και για τον Ατρόμητο Πατρών, ο οποίος επικράτησε του Λεβάντε στην Ζάκυνθο με το ευρύ 7-0.

Επιστρέψαμε, θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ. Τέλος τα ψέματα για τον Προμηθέα. Ήρθε η ώρα των πρώτων επίσημων αγωνιστικών εξετάσεων. Αύριο ξεκινούν τα προκριματικά του Basketball Champions League στη Βουλγαρία και στην πόλη Σαμόκοφ. Πρώτος αντίπαλος των Πατρινών, η Αυστριακή Βιέννη. Στο μονοπάτι βέβαια υπάρχουν αρκετές ισχυρές ομάδες, κάτι που σημαίνει ότι η μάχη προβλέπεται να είναι πολύ σκληρή μέχρι να ξεχωρίσει η νικήτρια που θα πάρει το πολυπόθετο εισιτήριο για τους ομίλους της διοργάνωσης. Στο ίδιο γκρουπ με τον Προμηθέα βρίσκεται και ο Κολοσσός Ρόδου, που επίσης διατηρεί βλέψεις πρωτιάς και βάσει κλήρωσης είναι πολύ πιθανό να έχουμε έναν ελληνικό εμφύλιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Το τελευταίο τεστ για τον Προμηθέα ήταν το φιλικό που έδωσε με την ομάδα της Καρδίτσας το περασμένο Σάββατο. Ήδη η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται στην Βουλγαρία. Ο Γιώργος Βόβορας, ο νέος τεχνικός του Προμηθέα, έχει όλους τους παίχτες στην διάθεσή του. Όσον αφορά τώρα τον Προμηθέα, είναι πολύ πιθανό αύριο ο ΕΣΑΚΕ να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες πρόγραμμα του πρώτου γύρου στην GBL για την νέα αγωνιστική περίοδο, μετά την οριστικοποίηση της έδρας του Ολυμπιακού, ότι θα αγωνίζεται στην Σανέλ Αρίνα. Το μόνο που απομένει είναι και σε σχέση και με τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της Super League 1, καθώς ο Sky έχει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, να γίνει η κλήρωση στην αποστολή του Προμηθέα στην Βουλγαρία. Βρίσκονται ο Μάκης Γιατράς και ο Θανάσης Σουφλιάς. Να δούμε αν η ομάδα της Πάτρας θα καταφέρει να συνεχίσει, όπως και πέρυσι, την συμμετοχή της στο BCL, αλλιώς έχει μια δεύτερη ευκαιρία στους ομίλους του FIBA EuroCup, αν δεν έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα είχαμε και φιλικά και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός με 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες επέστρεψε από την Κύπρο. Χθες επικράτησε τη Μακάμπι Τελαβίβ με 77-72 και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Πολύ καλός ήταν ο Τάισον Γουόρντ με 12 πόντους. Στα ριχά έμειναν Μοντέρο και Φουρνιέ. 3 πόντους ο πρώτος, 5 ο δεύτερος. Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι η Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague στο Αμπου Ντάμπι, το οποίο ημιτελικός θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Άρης, που συμμετείχε στο ίδιο τουρνουά, νίκησε με 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα στο δεύτερο παιχνίδι του, με έναν διαστημικό Ρόμπινσον Ελ. Ο Αμερικανός φόργουαρντ είχε 29 πόντους. Οι δύο ομάδες θα παίξουν ένα διαστημικό Ρόμπινσον Ελ. Ο Αμερικανός φόργουαρντ είχε 29 πόντους. Οι δύο ομάδες

παρκέ. Μετά την νίκη επί της ΑΕΚ νίκησε και την Σπαρτάκ. Ξεχωριστό στατιστικό για την ομάδα του Ζέλικου Ομπράντοβιτς ήταν τα 16 στα 39 τρίποντα, ενώ πρόσωπο του αγώνα ήταν ο Ιζακ Μπόνκα με 9 πόντους, ο οποίος έκανε αισθητή την παρουσία του σε άμυνα και επίθεση. Να πούμε ότι είχε πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός, έπαιζε χωρίς Κέντρικ Ναν, Κώστας Λούκα, Ναϊτζέλ Χέις Ντέιβις, εκτός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Μουσταφά Φαλ, αλλά και ο Ματίας Λεσόρ. Έπεσε και η αυλαία χθες στο παγκόσμιο κύπελο γυναικών μπάσκετ. Η Αμερική κατέκτησε το 5ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο, αν και βρέθηκε να χάνει με 14 πόντους από την Γαλλία. Με ένα επιμέρους σκορ 30-12 στην τρίτη περίοδο επικράτησε με 97-71, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για το 2026. 12ο χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση, στην ιστορία. Οι Αμερικανίδες μετρούν επίσης ένα ασημένιο μετάλλιο και 2 χάλκινα. Η Γαλλία πήρε την δεύτερη θέση. Χάλκινο μετάλλιο και για την Ισπανία. Η Φούρια Ρόχα επικράτησε της Γερμανίας με 81-58 και την άφησε εκτός βάθρου.

Ιδανικά ξεκίνησε τις επίσημες υποχρεώσεις και ο Απόλλωνας Πάτρας, ο οποίος για το κύπελο επικράτησε 88-38 του Ηλυσιακού. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι πάτησαν φρένο προς το τέλος του αγώνα, ώστε ο δείκτης του σκορ να μην ξεφύγει σε ακόμα πιο ακραία επίπεδα. Σε ρυθμούς κυπέλλου Ελλάδας κινούνται και στον Γλαύκο Έσπερο, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι πρώτες αγωνιστικές και να μάθει τον αντίπαλό του, καθώς η ομάδα της Elite League πέρασε άνευ αγώνα την πρώτη φάση. Η πρώτη επίσημη εμφάνισή του στο θεσμό, από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από το τζάμπολ του πρωταθλήματος. Μέχρι τότε θα δώσει ακόμα ένα φιλικό, αυτό την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα και κλεισμένο το θυρών, με αντίπαλο τον Κόρυβο Αμαλιάδας. Και πάμε στο βόλεϊ. Η εθνική των ανδρών δεν άρχισε καλά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μέτρησε 2 ήττες από Τσεχία και Ιταλία στις πρώτες 2 αγωνιστικές του πρώτου ομίλου και πλέον καλείται να τα δώσει όλα απέναντι στην Σλοβενία σήμερα στις 10 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 ο αγώνας. Στόχος βέβαια είναι η εθνική μας να κάνει την υπέρβαση απέναντι σε μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του βόλεϊ. Οι Σλοβαίνοι προέρχονται από 2 νίκες

με Σλοβακία και Σουηδία που τις ανέβασαν στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης. Θέλουμε κάτι παραπάνω από τα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Αυτό δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης. Στο στίβο τώρα ο Μίλτος Τεντόγλου ολοκλήρωσε τη σεζόν με απόλυτο τρόπο. Κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος στο Ultimate Championship που έγινε στην Βουδαπέστη. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο και του Παρισιού είχε καλύτερο άλμα στα 8.35 και έγινε ο πρώτος νικητής στην ιστορία του αγωνίσματος στην νεοσύστατη αυτή διοργάνωση. Πήρε και αρκετά χρήματα, 150.000 δολάρια. Ο Εμμανουήλ Καραλής και αυτός ολοκλήρωσε με μια μεγάλη εμφάνιση στο επικοντό. Πήρε την δεύτερη θέση στην διοργάνωση που έγινε στη Βουδαπέστη με καλύτερο άλμα τα 6 και 15. Έπειτα από σπουδαία μονομαχία με ποιον άλλον, με τον Μόντο του Μπλάντιτς. Αυτός έλαβε το ποσό των 75.000 δολαρίων. Σίγουρα μας προκαλούν εντύπωση αυτά τα ποσά, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου είχε δώσει 50.000 ευρώ σε κάθε χρυσό Ολυμπιονίκη στους αγώνες του Παρισιού το 2024. Στο τένις τώρα, ο Αλεξάντερ Σβέρεφ είναι ο νέος προπονητής του US Open. Ο Γερμανός επικράτησε με 3-1 σετ του Μπεν Σέλτον και έβαλε το όνομά του στη λίστα των νικητών του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς. Ο Σβέρεφ έγινε ο μοναδικός Γερμανός μετά τον Μπόρις Μπέκερ που κατακτά περισσότερα από ένα Grand Slam. Η Έλενα Ριμπάκινα στις γυναίκες κατέκτησε την πρώτη θέση σε ένα τελικό υψηλής έντασης. Η Ρωσίδα που αγωνίστηκε υπό τη σημαία του Καζακστάν επικράτησε της Αρίνας Σαμπαλένκα με 6-4-5-7-6-2 και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της το Αμερικανικό Open.

Έχουμε και hardball σήμερα. Θα διεξαχθεί το έκτο Super Cup μέσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στις 7.30. Το παιχνίδι θα γίνει στο Καματερό και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα αποκαλυφθούν οι δύο ομάδες, οι οποίες άλλαξαν πάρα πολύ στην μεταγραφική περίοδο. Ουσιαστικά είναι δύο καινούργιες ομάδες. Το μόνο σταθερό είναι οι προπονητές, αφού οι διοικήσεις ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους σε Ρικάρντο Τριλίνι για τον Ολυμπιακό και Αλέξη Αλβανό για την ΑΕΚ. Και θα κλείσουμε με φόρμουλα. Ο Κίμι Αντωνέλη έκανε ακόμη ένα μεγάλο βήμα στη μάχη του τίτλου, κατακτώντας τη νίκη στο Grand Prix της Ισπανίας. Ο οδηγός της Mercedes επικράτησε σε ένα αγώνα που κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από την στρατηγική. Άφησε πίσω του τον Max Verstappen και τον Lando Norris. Για τον 20χρονο Ιταλό αυτή ήταν η 8η νίκη του στη σεζόν, αποτέλεσμα που του επέτρεψε να αυξήσει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του στη βαθμολογία των οδηγών. Έφτασε πλέον στο σύν 81 από τους διώκτες του και συνεχίζει να δείχνει ότι έχει τον πρώτο λόγο στη μάχη του πρωταθλήματος.

Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Από όλους όσοι εργάστηκαν και από την Ειρήνη Μαραγκού, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπητό τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην παλιά του γειτονιά, στην Οίκαια. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων εντός του ιατρείου, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδό του όλα τα ιατρεία ένα QR code αναρτημένο, ώστε ο κάθε ασθενής να σκανάρει με το κινητό του το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος και την επαναφορά της 13ης σύνταξης άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio. Η εξαγγελία μας έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμυρίων, περισσότερο από τα 400 ευρώ που δίνει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους και όχι 4 δις, ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Αν δεν έχεις μόνιμα μέτρα ίσπραξης, δεν αυξάνεται το όριο δαπανών. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει τα επόμενα 5 χρόνια σε ακέραιο αριθμό. Αν πάει να δώσει 1 ευρώ παραπάνω από το όριο, πρέπει να πάρει από μισθούς και συντάξεις αυτόματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο διαβοήτος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bars στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Αναζητείται από την αστυνομία. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς του, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Οι δυνάμεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν πάνω από 50 επιθέσεις εναντίον του Χούθη, οι οποίοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία της ακτογραμμής στην Ιεμένη, με στόχο να αποκλείσουν τη θαλάσσια διαδρομή προς την Ερυθρά Θάλασσα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 34% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρα. Στο μικρόφωνο είναι η Αθανασία Σταμαπούλου. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι αλλαγές κυκλοφορίας στην Οδό Πατρέως λόγω έργων. Έτσι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων από το ύψος της Οδού Κορίνθου έως την Αγίου Ανδρέου, ενώ το συγκεκριμένο τμήμα θα λειτουργεί ως οδός διπλής κατεύθυνσης. Στη γενναία απόφαση να δωρήσει τα όργανα του 31 ετών καμεραμάν προχώρησε η οικογένειά του. Ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του με μηχανή στην ακτή Δημαίων. Από την Κάτω Αχαΐα ξεκινά την περιοδία της με φορείς και σωματεία η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Σε 6 το απόγευμα η κυρία Καριστιανού θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΕΣΥΕΠΗΝ. 16.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ έκαναν φτερά από δύο πατρινές στο Σαββατοκύριακο από τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε τους λογιστές και άλλοτε τους υπαλλήλους εταιριών επιτίδη καταφέρνουν να ξαφρίζουν τα θύματά τους. Θύμα απατεώνων έπεσε και ένας άνδρας ο οποίος πίστηκε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα χάνοντας 4.000 ευρώ. Αστυνομικοί της ασφάλειας της Πάτρας ερευνούν την υπόθεση αναζητώντας ψηφιακά ίχνη των απατεώνων, ενώ παράλληλα εφιστούν την προσοχή στους πολίτες να μην πείθονται να επενδύουν από άγνωστες ιστοσελίδες και διάφορα τεχνάσματα. Ενίσχυση 100 ευρώ μηνιαίους εκπαιδευτικούς από το Δήμο Καλαβρίτων ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ της Παρασκευής σε μια κίνηση να δοθούν κίνητρα σε εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στο συγκεκριμένο Δήμο. Διακοπή υδροδότησης σημειώνεται από τις 9 η ώρα το πρωί και θα διαρκέσει ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι στην περιοχή Κοτρώνη λόγω εργασιών επισκευής του δικτύου. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συναυλία στην Πάτρα του ΑΠΟΝ λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έθρεψε ο καιρός σήμερα σε Πάτρα και Δυτική Ελλάδα με ηλιοφάνεια και αραιή κατά τόπους συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη βόρειοι 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα νότια της Γάβδου. Καζάνι που βράζει, φημίζει η κλειστή δομή μεταναστών στο Δήμο Συντικής Σερών. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες από ομάδα μεταναστών. Με ρόπαλα χτύπησαν 36χρονοι και τον πατέρα της στον πύργο. Αναζητούνται δύο 26χρονοι. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και δύο συλλήψεις. Παραμένει κλειστό μέχρι νεότερα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι οι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ η αναζήτηση για τους 25 αγνοούμενους συνεχίζεται. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μια δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, των 25 αγνοούμενων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς. Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σε εκείνη τη Λέμβο επέβαιναν αρχικά περίπου 77 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών που διασώθηκαν, είναι 25 τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές προφανώς να συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Οι 51 από αυτούς, καταταλαιπωρημένοι, αλλά χωρίς να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, από ώρα σε ώρα θα έρθουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Μία σωρός ανασύρθηκε, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία νεκροτομή. Ως εκ τούτου έχουμε 25 άτομα να αγνοούνται σε μία μεγάλη επιχείρηση που σήμερα επιχειρούν 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της Frontex και ένα εναέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Θα πω ότι δεν ευνοούν πολύ οι καιρικές συνθήκες, γιατί η άνεμη είναι εντάσεως 5 ποφόρ σήμερα. Ωστόσο, εκεί επιμένουν οι αρχές, επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κανείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που αγνοούνται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα να πάμε στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, καθώς από όσο φαίνεται στη δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, που έχουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρας πολλών επεισοδίων εκεί, συνεχίστηκαν τα επεισόδια και συνεχίστηκαν μάλιστα εκ νέου χθες το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών και Δέσποινα, πόσο φαίνεται εκεί η περιοχή μοιάζει σαν ένα καζάνι που βράζει ουσιαστικά.
2: Έτσι ακριβώς και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει το καπάκι. Mm-hmm. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές στην κλειστή δομή Συντικής με μια νέα εξέγερση να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 9 όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα σε δύο διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών όπκε απέτρεψε χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να πούμε, Βίκη, ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστες στη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των εξεγέρσεων. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, που μίλησε σήμερα το πρωί στην Ερθερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπκε και ΜΑΤ μετά την εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και το τελευταίο είδηση είναι ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν περίπου 50 πάλι μετανάστες στην κλειστή δομή επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν και πάλι τα σειρματοπλέγματα. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγυλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικό του. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου για να μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Από πρωτοφανή αγριότητα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίστηκαν τα χτυπήματα του 26χρονου εναντίον της 36χρονης πρώην συντρόφου του και του ηλικιωμένου πατέρα της, και ήταν ένα επεισόδιο που προκάλεσε σε μια πολύ γνωστή συνοικία του Πύργου αναστάτωση. Έγινε μέσα στη νύχτα, περίπου προς τα ξημερώματα, και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο θύματα, και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 26χρονος μαζί με έναν 25χρονο σύνεργό του έφτασαν έξω από το σπίτι της 36χρονης και άρχισαν με χτυπήματα, με ένα ρόπαλο συγκεκριμένα, να χτυπούν τα αυτοκίνητα τόσο της γυναίκας όσο και του πατέρα της. Ακούγοντας τον θόρυβο, οι 36χρονοι και ο πατέρας της βγήκαν έξω από το σπίτι, διαπίστωσαν ότι κάποιοι χτυπούσαν τα αυτοκίνητά τους, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν δέχτηκαν και οι ίδιοι την επίθεση από τον 26χρονο, ενώ ο συνεργός του περίμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη γυναίκα, έβγαλε την κουκούλα, γιατί πρέπει να πω ότι και οι δύο φορούσαν κουκούλες full face για να καλύψουν τα πρόσωπά του. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη, έβγαλε την κουκούλα από τον 26χρονο, διαπιστώνοντας έκπληκτη ότι ήταν ο πρώην σύντροφός της. Ωστόσο, από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, η γυναίκα φέρει κατάγματα σε χέρια και πόδια, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ωστόσο, οι δύο νεαροί έφυγαν και τράπηκαν σε φυγή. Αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία, ενώ οι 36χρονοι και ο πατέρας της νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δωρεά οργάνων είχαμε από έναν 31 ετών κάμεραμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Πάτρα. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή όλοι γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο. Δυστυχώς οι προσευχές όλων μας δεν έπιασαν. Δεν τα κατάφερε τελικά να κατευθεί στη ζωή ο 31 ετών τεχνικός και καμεραμάν τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, σε ηλικία, όπως σου είπα, 31 ετών, έδινε μάχη σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή, στη μονάδα εντατικής, έπειτα από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα που είχε στις 6 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή της Πάτρας. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του. Μετά από τα ειδικά τεστ που υποβλήθηκε αυτός, η οικογένειά του έτσι πήρε την γενναία απόφαση, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της, να χαρίσει ζωή ο Γιώργος, προσφέροντας τα όργανα του. Η διαδικασία έλαβε χώρα από το συντονισμό της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ στην Πάτρα και το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η λήψη των οργάνων. Να σου πω ότι τότε, όταν είχε γίνει το τροχαίο, παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ, δεν ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου από την πρώτη στιγμή. Και έτσι βήθηκε στο πένθος την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυση καταθέτει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, συγγνώμη, για φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια, ο οποίος λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο, παρά τη δικαστική απόφαση για διακοπή και απομάκρυνσή του. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Μανώλη έχει περισσότερα. Ελένη.
5: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε στις αρχές του μήνα και στο πλαίσιο της προσπάθειας να λυθεί αυτό το θέμα, που είναι απορίας άξιο πραγματικά, ενώ υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται το χώρο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Δημοτική Επιτροπή να οριστεί ο πληροξίσιος δικηγόρος για δύο υποθέσεις. Ειδικότερα, ο Δήμος θα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης που συνδέεται με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, τη μη εναπομάκρυνση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την τυχόν εξακολούθηση λειτουργίας του, ενώ με την αγωγή ζητά την αποκατάσταση κάθε ζημιάς, καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προκύπτει από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απόδοσης στο Δήμο οικονομικής ωφέλειας που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού.

0: Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν μάλιστα και δύο συλλήψεις. Να πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες ότι πρόκειται να γίνει απόπειρα δολοφονίας, η επιχείρηση δολοφονίας ενός μεγάλου στελέχου των Ντάλτον στην Ελλάδα. Η Ντάλτον όμως, η εγκληματική αυτή οργάνωση, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες που πολεμάει μία την άλλη. Κατά την ανάκριση, οι δύο, και ο Έλληνας και ο Τούρκος, δεν αποκαλύπτουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στην οδό Αμαλιάδος στις Οικές. Συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος. Σχηματίζει δικογραφία για ένα ακόμα Τούρκο 49 ετών που κρατείται στο φρονιστικό κατάστημα λόγω ερυθρέας αναγγελίας Τουρκίας μέσω της Ιντερπόλ για ειδική αυτοργίαση υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Έλληνας και ο Τούρκος τους συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στις Οικές, έβγαζαν τα όπλα εκείνη την ώρα από μια αποθήκη που βρισκόταν στην υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Αμαλιάδος. Συνολικά βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο, όπλο που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές, μαζί με διόφθρα και γεμιστήρες, ένα υποπολιβόλο ούζι μαζί με τους σχετικούς γεμιστήρες και τις σφαίρες, πινακίδες οχημάτων, ελληνικών οχημάτων, διαβατήριο ελληνικό και 4 κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένας ασύρματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Να πάμε στον Άρη Ψύχα από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει περισσότερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα το κρατήριο, η έδρα παράγοντες της δίκης έζησαν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Άκουσα μια ιδιαίτερα συγκλονιστική κατάθεση αυτή της Θεοδωρίνας Βλάχου, είναι μητέρα του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Πολιτικός μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Θεοδωρίνα Βλάχου περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τη μητέρα της φίλης του Βάιου Βλάχου που ταξίδευαν μαζί. Περιέγραψε τις σκηνές, γιατί η οικογένεια Βλάχου ζει στην Καρδίτσα. Έφτασαν σχετικά γρήγορα στη Λάρισα, στα δύο νοσοκομεία. Από την χαρακτήρισε ως ασέβεια τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες στιγμές διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μίλησε για πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο των νοσοκομείων και την διαχείριση που γίνονταν προς την πλευρά των συγγενών. Έθεσε ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα ερωτηματικό στην πλευρά των υπευθύνων για το αν τα θέματα θα αναγνωρίζονταν μέσω της διαδικασίας της αναγνώρισης ή θα προέκυπτε από την λήψη DNA. Τόνισε ότι προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αναγνώριση και χρειάστηκε αρκετές ώρες για να καταλήξουν ότι θα έπρεπε να γίνει η διαδικασία με ταυτοποίηση με το DNA. Μάλιστα, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική της κατάθεση, τόνισε ότι αυτοβούλος πήγε προς το νοικοκομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου εκεί κάποιος τη σταμάτησε απ' έξω από το νοικοκομείο και της είπε ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μπείτε μέσα για να προχωρήσετε σε αναγνώριση, και έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με τη λήψη DNA. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής της, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε και προκάλεσε δάκρυα ακόμα και σε συνηγόρους η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, αφορά όλη αυτή την ιστορία με τον εντοπισμό χωμάτων που είχαν ληφθεί κατά διαδικασία του ξεκουμπαζώματος, για να το λέμε για να συνοηθούμε και με τους ακροατές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να εντοπίσουν κάποια χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο, περιγράφοντας όλη αυτή την αγωνία. Ψάχναμε στον κάμπο της Θεσσαλίας ό,τι υπήρχε από χώμα σαν λόφος, πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των χώρων των Λατομείων και των Ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή, για να φτάσουμε τον Απρίλιο του 24 στο οικόπεδο, όπου χωματουργικές εργασίες από την εταιρεία Παντρεμένους είχαν αφαιρέσει τα χώματα από το σημείο του συμβάντος και τα είχαν αποθέσει εκεί. Ψάχναμε επί δύο μέρες και στη συνέχεια μετά προέκυψε η διαδικασία με την φύλαξη του χώρου και τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της ανακριτικής αρχής. Υποστήριξε ότι τέσσερα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε που έπρεπε να δουλεύουν και για το οποίο είχαν δρομολογηθεί οι διαδικασίες από το 19 και μετά δεν δούλεψαν, και με αποτέλεσμα να είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Και τόνισε με έμφαση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Χρειάζονται απαντήσεις για το θάνατο του Βάιου και των άλλων νεκρών, με επιστημονική τεκμηρίωση, μακριά από θεωρίες συνωμοσίας, και κάλεσε το δικαστήριο καταλήγοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Είχαν προηγηθεί καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων. Η σημερινή δικάμεση σήμερα, στην οποία παραβρίσκονται μόνο δύο κατηγορούμενοι, 21 τη δικάσιμος, ξεκίνησε με την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη, είναι δικηγόρος και επιβάτης της αμαξοστοιχίας, προηγήθηκε η κατάθεσή της προκειμένου να συνεχίσει το έργο της ως συνήγορος στη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά είναι των μαρτύρων, καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν μετά οι τραυματίες, οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων από τα σωστικά συνεργεία των ανθρώπων, των αρχών, των σωμάτων ασφαλείας που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος λίγο μετά τη σύγκληση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νησιού. Η εικόνα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού προδιαγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201, αριθμός που η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ραγδαία με την έναρξη των μαθημάτων. Να πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κέρκυρα καταγγέλουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ελλείψεων στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με εκατοντάδες κενά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας κάνει λόγο για δραματική κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπες και εσύ, τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201. Στη γενική αγωγή καταγράφονται 94 ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ άλλα 70 κενά αφορούν την ειδική αγωγή. Οι ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανάγκες σε φιλόλογους και μαθηματικούς. Παράλληλα, λείπουν 28 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας καταγράφει 190 κενά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράλληλη στήριξη. Από τους 247 μαθητές με επίσημη διάγνωση που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, έχουν γίνει μόλις 63 προσλήψεις, με την κάλυψη δηλαδή να φτάνει περίπου στο 25%. Ο ΣΕΠΕ καταγγέλει ότι η πρακτική τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού σε δύο ή και περισσότερους μαθητές ακυρώνει στην πράξη το θεσμό. Σήμερα είχαμε και κατάληψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν υπάρχει νοσηλεύτρια, δεν έγινε πρόσληψη νοσηλεύτριας για μαθήτριας 6ης Δημοτικού που χρήζει νοσηλεύτριας, αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟΥ θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος για την παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών κενών παραμένει ακάλυπτος παρά τους διορισμούς της προσλήψης αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Παράλληλα, ζητείται η ανάκληση των συμπτύξεων τμήματων και των επιβιβασμών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, εκπαιδευτικοί που στηρίζουν ότι οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τον τονίζουν ότι οι προηγούμενες θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων όπως η ανάκληση συμπτύξεων, ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Ζητούν άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, την ανάκληση όλων των συμπτύξεων τμήματων, τη διατήρηση τμήματων έως 15 μαθητές, την ανάκληση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση τμήματων σε διευθυντές, η άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των διόριστων, άμεση επισκευή και μια σειρά άλλων ετοιμάτων τα οποία θα τεθούν εν ώψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην συνέχεια βεβαίως αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα σταματήσουν εδώ από ό,τι φαίνεται ούτε οι εκπαιδευτικοί αλλά ούτε ο Σύλλογος Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων παρά μόνο όταν λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή με το καλημέρα σας, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, καθώς παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας το Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο να θυμίσουμε ότι ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα κατά την έναρξη, την Παρασκευή, στον Αγιασμό. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Κλειστό λοιπόν μέχρι νεοτέρας. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή πάει συνεργείο και κάνει ψεκασμούς όχι μόνο στο ίδιο το σχολείο και στον προάβλιο και στους χώρους του σχολείου αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες που γυπνιάζουν με το σχολείο το συγκεκριμένο του Αγίου Λέοντα. Μάλιστα τελικά η πηγή του κακού, να το πούμε έτσι, ήταν ένας γείτονας ο οποίος είχε μαζεμένα διάφορα σκυλιά και γάτες τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν αυτά ψήλους, κάποια από αυτά πέρναγαν και μέσα στο προάβλιο του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους και το προάβλιο του σχολείου. Απομακρύνθηκαν αυτά τα ζώα από τον ιδιοκτήτη τους, δεσποζόμενα, όχι αδέσποτα. Έχουν πάει σε άλλο χώρο, έχει μεριμνήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και των γατιών. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και κάθε τόσο γίνεται και έλεγχος. Πρέπει να εξολοθρευτούν όχι μόνο οι ζώντες ψήλοι αλλά και τα αυγά τους και αυτή είναι η δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να είναι και αυλαβή για τον άνθρωπο και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αναμένεται λοιπόν βεβαίωση από τον Δήμο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσουν τα παιδιά κανονικά τα μαθήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. €10 εκατομμύρια θα διαθέσει για ανακαινήσεις κλειστών και ανενεργών κατοικιών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στέγασης μετά από εκείνες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Στη σημασία της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-27 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη διευκόλυνση ανέβρεσης προσιτής στέγης, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Στοψίδης, συμμετέχοντας σε σχετική ημερίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν της δεύτερης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, €10 εκατομμύρια, όπως σωστά είπες, κατευθύνονται στη δημιουργία προσιτής στέγης, ποσό που αποτελεί την τρίτη, όπως επίσης είπες, μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μετά από εκείνες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται προδήλως για μια σημαντική ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να υπάρξουν έτσι περισσότερες ποιοτικές κατοικίες στην περιφέρεια. Δηλαδή, στόχος είναι τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικές παρεμβάσεις και λύσεις για τους πολίτες. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Ανακαίνιση Κατοικίας και αφορά στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σκοπός είναι οι κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση να έχουν μέσο κόστος κάτω από το 30% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος του ενοικιαστή, ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και χρηματοδότηση και για τις ανοιχτές κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία, αλλά λόγω παλαιότητας χρήζουν ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τέλος, η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τα κλειστά ακίνητα ανέρχεται στο 20%. Εξάλλου παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ίδρα, η Ίος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας και άλλες πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Άρτα. Στην Άρτα μάλιστα έχουμε 341 χωριά και οικισμούς τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027. Να πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρθιο Ανίνων. Χρήστο, από όσο φαίνεται τελικά στην Άρτα έχουμε πάρα πολλά χωριά και οικισμούς.
4: Και πολύ σημαντικό αυτό, Βίγη, κυρίες και κύριοι, καθώς σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς της Άρτας φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν από το νέο έτος συνολικά 341 χωριά παρακαλώ και οικισμοί της Περιφερειακής Ένωτας Άρτας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε 340 χωριά και οικισμοί της Άρτας επωφελούνταν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Τώρα, με τη νέα ρύθμιση η έκπτωση μετατρέπεται στο 100% της απαλλαγής. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και φορολογικές παρεμβάσεις για επαγγελματίες και αγρότες, με οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους επαγγελματίες εκτός Αθηνών, μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση κατά 50% της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε αυτοψία σε διάφορους χώρους στη Φλόρινα για να δει που θα μπορούσε να φιλοξενηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Λύσεις λοιπόν, Βίκη, για να καλυφθούν προσωρινές ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην τοπική κοινότητα Αρμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι επισκέφτηκαν βέβαια χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωση των κτηρίων αυτών, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα, έως ότου βέβαια γίνει το κτίριο το νέο που θα εγκαταστήσει την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι της τάξεως του 21 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός και χρειάζεται να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση των εκατομμυρίων αυτό ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στα θέματα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας λοιπόν το δίκαιο αίτημα για τις νέες σύγχρονες αυτές τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ως Περιφερειακή Αρχή συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αυτή χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το πολυπόθητο νέο κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Καθώς και πέρσι, Βίκη, είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών, με τους φοιτητές να προχωράνε στην κατάληψη της σχολής και να χάνεται και το εξάμηνο το προηγούμενο που οι φοιτητές έχασαν λόγω και των καταλήψεων στις οποίες είχαν προχωρήσει, λόγω ακριβώς και της έλλειψης κτηριακών υποδομών για να στεγάσουν τα εργαστήρια κυρίως της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα βέβαια συνεχίζονται οι αναταράξεις στην ενέργεια, καθώς οι διελεύσεις των τάνκερ με πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όσο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Το ρεπορτάζ τώρα θα μας το δώσει ο Τίμος Φακαλής, καθώς έχει μιλήσει και με πρατηριούχους. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μια φθηνή τιμή βενζίνης για αυτή τη βδομάδα, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο πρατηριούχοι, θα είναι στο 2,10. Δεν θα τη δούμε πιο κάτω την τιμή της αμόλυβδης. Τώρα στο πετρέλαιο εκεί είναι στο 2,20 έχει σκαρφαλώσει η τιμή. Και αυτό που μας λένε οι καταναλωτές που συναντάμε στα πρατήρια είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει συνήθειες εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, μεν επισκέπτονται πιο συχνά τα πρατήρια, βάζουν όμως πολύ λιγότερη βενζίνη. Δηλαδή σχεδόν πολύ λίγοι είναι αυτοί που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Έχουν μειώσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ μας είπαν και κάποιοι ότι είτε έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια, ακόμη και ποδήλατα. Τώρα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ αναμένεται να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η τιμή, αν δεν παρέμβει το κράτος όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, θα φτάσει το 1,90 στον καταναλωτή.
0: Θα αγγίξει τα 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ακριβώς, από το 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό που τονίζουν η Ένωση Ισπανίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί όχι απλά επίδομα θέρμανσης που ουσιαστικά αφορά μια μερίδα κόσμου, αλλά θα πρέπει να δοθεί έκπτωση στην αντλία και να αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα έχουν και ποσό, δηλαδή έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα πρέπει να δοθεί έκπτωση 30 λεπτά στην αντλία προκειμένου να πέσει η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,60. Στη διαφορετική περίπτωση θα φτάσει οριακά στα 2 ευρώ. Μέχρι στιγμής βέβαια εντάξει είναι ο καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι κάτι που προβληματίζει και τους πατεριούχους για αυτή την μεγάλη αύξηση που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Και περισσότερο θα προβληματίσει τα νοικοκυριά το χειμώνα, Τίμο. Θα δούμε μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ικαρίας, ανέδειξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, με τον οποίο συνομίλησε και ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία και έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανοίγω μόνο μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Έχουμε η τιμή της αμόλυβδης στην Ικαρία είναι 2,27, κλείνω την παρένθεση. Και πάμε στα προβλήματα που εντόπισε ο κύριος Φαραντάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, η τιμή στην βενζίνη αμόλυβδη, στην αμόλυβδη βενζίνη, είπε, είναι 2,26 στην Ικαρία, έτσι δεν είναι? Να μην μπούμε και να μην ρωτήσουμε για το πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω μπροστά, δεν το θυμάμαι, αλλά ναι.
0: Αλλά θα είναι περισσότερο, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος. Σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φαραντάκης έμεινε αρκετές ημέρες στο νησί, πραγματικά, και επισκέφθηκε όλα τα κλιμάκια και αναφέρθηκε κυρίως στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ορισμένα από βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πληρωμάτων τους. Αναφέρθηκε στα κοινά προσωπικού που ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις τουλάχιστον πανελλαδικά στο πυροσβεστικό σώμα, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε περιοχές όπως είναι η Ικαρία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχουμε ένα δύσβατο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή άνεμη και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στους εργαζόμενους που καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν στην υπηρεσία χωρίς να έχει μεσαλαβήσει η προβλεπόμενη ημερήσια ανάπαυση των 11 ωρών. Να πούμε επίσης ότι το 2017 περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες μονιμοποιήθηκαν, και αυτό κυρίως λόγω των ηλικιακών περιορισμών. Παρέμειναν στο καθεστώς της πενταετούς υποχρέωσης οι υπόλοιποι. Να πω επίσης ότι αναφέρθηκε και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως είναι η εργασιακή ομογενοποίηση, η αντιμετώπιση των πενταετών πυροσβεστών σε περίπτωση ατυχήματος, τα σύνταξη οδοτικά δικαιώματα και η δυνατότητα αξιοποίησης των έμπειρων συμβασιούχων. Τέλος, αναφέρθηκε στις οκτάμινες συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η επέκταση της διάρκειάς τους δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εργασιακής αβεβαιότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τη δική της εκδοχή έδωσε μέσω ανακοίνωσης η γιατρός της ΑΝΑΦΗΣ σχετικά με την απουσία της και την αδυναμία εντοπισμού της κατά τη διάρκεια επείγοντος ιατρικού περιστατικού. Από την ΕΡΤ της Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, προχθές, όταν ο Δήμος ΑΝΑΦΗΣ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως αναζητά χωρίς αποτέλεσμα τη γιατρό του νησιού και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται να την ενημερώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επείγον ιατρικό περιστατικό. Σε επόμενη ανάρτηση του Δήμου, αρκετές ώρες αργότερα, ο Δήμος ανέφερε πως η γιατρός δεν είχε εντοπιστεί ακόμα και ενημέρωσε πως στο περιστατικό παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια του νησιού καθώς και από δύο αγροτικούς γιατρούς που βρίσκονταν συμπτωματικά στην ΑΝΑΦΗ για διακοπές. Η γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου ΑΝΑΦΗΣ, σε λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι μετέβει άμεσα στο ιατρείο μόλις ενημερώθηκε και παρήχε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, επισημένοντας μάλιστα ότι επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό. Παράλληλα, ο γιατρός αναφέρει πως παρόλο που το κινητό της εμφάνιζε ότι έχει σήμα, δεν δέχτηκε καμία κλήση, ενώ η μία κλήση που σύμφωνα με όσα λέχθηκαν δεν απαντήθηκε, αφορούσε στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Ο γιατρός επισήμανε πως η κάλυψη της εκκινητής τηλεφωνίας στο νησί είναι προβληματική, κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και τον Δήμο, προτείνοντας λύση, η οποία όμως δεν έχει δοθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γιατρός, η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια σφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, συνεχίζει η γιατρός, όσο και σαν επαγγελματία που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξα να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω την πατρίδα μου. Εκτός αυτού, συμπληρώνει, αναστάτωσε και την οικογένειά μου, η οποία βρίσκεται μακριά μου. Η γιατρός, με συγχωρείτε, ζητάει να αποκατασταθεί αλήθεια και να μην διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός γιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε καταγγελία εναντίον του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Νότια Δωδεκάνησα, διαμαρτυρόμενοι διότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρόδο απέφυγε να τους συναντήσει, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, έτσι λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι της περιοχής, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία αφού δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, συνεπικουρούμενος, λέει χαρακτηριστικά από την τοπική διοίκηση της αστυνομίας, απέφυγε να το συναντήσει. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να τον δουν για να του πούν τα προβλήματα, αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα πιο σημαντικά από αυτά. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο το τηλεφωνικό κέντρο του 100 εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με το τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία με τα περιπολικά, συνεπώς υπάρχει αδυναμία συντονισμού, ότι οι κεντρικές υπηρεσίες ακόμα και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης δεν βγάζουν καθόλου εποχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες με ένα μόνο άτομο, δεν βγάζουν καθόλου επιχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες

0: για το γεγονός ότι η Ρόδος πήρε κουτσουρεμένο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αριθμό συνοριακών φυλάκων, καθώς οι μισοί από αυτούς, όπως λένε, ήταν στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, λέει, κάποια από τα θέματα που θα του θέταμε στη συνάντηση, αλλά προφανώς τα χαλάγαμε το ωραίο κλίμα και γι' αυτό μας απέφυγαν και καταλήγουν λέγοντας ότι απαιτούμε για την περιοχή μας να αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό και την προσοχή που της αρμόζει και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, που συνδυάζει την υψηλότερη τιμή σε πανελληνίο επίπεδο με 45 λεπτά το κιλό, αλλά και τη στρεμματική απόδοση που αγγίζει τα 500 κιλά ανά στρέμμα. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι ακριβώς έχουμε μια μεγάλη επιτυχία του Αγροτικού Συντηρητισμού Δημητριακών Ορεστιάδας να καθιερώσει την τιμή πώλησης του Ηλιάνθου στα 45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο. Αυτό σε συνδυασμό με την φετινή υψηλή απόδοση του Ηλιάνθου αναστρέμα αποτελεί χρυσή χρονιά, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του συντηρητισμού ο κ. Κουμπρίδης σήμερα στην Ερθορεστιάδας. Αυτή τη μία φορά παραγωγούς που έχουν υπογράψει πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό. Το μεγάλο ατού είναι ότι παρέχει στον προμηθευτή το τρίπτυχο αποθηκευτικού χώρου συντήρησης και προώθησης του προϊόντος, αποσπώντας έτσι και την καλύτερη δυνατή τιμή. Να πούμε ότι φέτος εκτιμάται η παραγωγή του Ηλίανθου να αγγίξει τους 20.000 τόνους, αν και οι φετινές εκτάσεις, οι καλλιεργήσιμες είναι μόλις 70.000 στρέμματα, λιγότερες από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά η στρεμματική απόδοση κρίνεται υπερικανοποιητική, είναι θεαματική. Στα ξηρικά ξεπερνά τα 200 κιλά ένα στρέμμα και στα αρδέσιμα τα 500 κιλά, με μέσο όρο τα 400 κιλά στους περισσότερους παραγωγούς. Να πούμε ότι η παραγωγή Ηλίανθου στον Εύρο διατίθεται για χρήση βιοδίζελ στο μεγαλύτερο μέρος της και αφού παραγωθεί η ποσότητα στα δηληστήρια η επαιτούμενη, αυτό που απομένει γίνεται βρόσιμο λάδι. Βέβαια η ποιότητα του Ηλίανθου στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται μέτρια σε σύγκριση με την Ξάνθη, για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και το 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το ηλιόσφορο, ενώ στην περιοχή μας εδώ του Βορείου Εύρου το ποσοστό κυμαίνεται περίπου από το 39% έως το 42%. Η περίοδος τώρα είναι στο πικ η ελλονιστική περίοδος για τα ηλιόσφαιρα, για τους ηλιάνθους, θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο, ενώ καλλιεργητές ηλίανθου που επιθυμούν να πουλήσουν με την τιμή αυτή μπορούν ακόμη να κάνουν σύμβαση.
1: Μάλιστα.
2: Με την Ένωση της Ορεστιάδας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι μία καταγράφεται στην αγορά του ελαιολάδου στη Λακωνία και όχι μόνο, καθώς η φερόμενη έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος και οι ελάχιστες πράξεις δημιουργούν ασφικτικό κλίμα για τους παραγωγούς λίγο πριν την είσοδο στην ελαιοκομική περίοδο. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με τα βάνη τα 4 περίπου ευρώ, γεννώντας εύλογο προβληματισμό την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής στη χώρα παραμένει εκτιναγμένο στα ύψη. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, οι συμφωνίες συνάπτονται πλέον με μεγάλη δυσκολία και αφορούν ελάχιστες ποσότητες. Ενδεικτικά, 9 Σεπτεμβρίου ο συνεταιρισμός έκλεισε μόλις ένα βιτίο έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 4 ευρώ το κιλό, όσο ακριβώς είχε συμφωνηθεί και για άλλο ένα βιτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Το προϊόν αυτό κατέληξε σε Ιταλούς εμπόρους, την ώρα που Έλληνες τυποποιητές φαίνεται ότι λάμπουν δια της απουσίας τους και δεν δείχνουν προς ώρας αγοραστικό ενδιαφέρον για την καλή ποιότητα. Οδεύοντας προς τη νέα περίοδο, οι εμπορικές συμφωνίες γίνονται ολοένα και πιο δεδαλώδεις. Στη Λακωνία, η συγκομιδή της Αθηνοελιάς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα, Σεπτέμβρη, με μειωμένες αποδόσεις, ενώ για το μεγαλύτερο όγκο της κοροναίκης ελιάς, η διαδικασία θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής η πορεία της παραγωγής δείχνει ομαλή, χωρίς εμπόδια του δάκου και του γλυοσπόριου, ωστόσο δεν υπάρχει δάκος ευτυχώς, ωστόσο η στασιμότητα στην αγορά παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τον αγροτικό κόσμο. Να πω έτσι το συμπέρασμά μου, θα είναι φθηνότερο το λάδι για τον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό θα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.

0: Τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, όσα γνωρίζουμε για το βυθό του Μεσσηνιακού κόλπου, αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας 40 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Και οι επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παρουσίασαν στο Πνευματικό Κέντρο στοιχεία για την περιοχή με βάση τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το σεισμό του 1986. Στα χερσαία ρήγματα λοιπόν επικεντρώθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς. Αναφέρθηκε σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας εκείνο του πηδήματος, το οποίο χαρακτήρισε κατά την εκτίμησή του ως το πιο επικίνδυνο για την Καλαμάτα. Όπως είπε, έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τον τελευταίο σεισμό που συνδέεται με το συγκεκριμένο ρήγμα. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα σημειωθεί ο επόμενος σεισμός. Από τα ρήγματα στην Ξηρά, η συζήτηση πέρασε σε όσα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Παρασκευή Νομικού παρουσίασε υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της Καρδαμήλης και της Τούπας, που αποτελούν συνέχεια των χερσαίων φαραγγιών της Μάνης. Εξήγησε ότι ενδεχόμενες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και ζήτησε λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του βυθού με σύγχρονο εξοπλισμό. Τώρα, το πώς αυτή η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει προετοιμασία στην πράξη, ανέλησε η Έλληνα Δασκαλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Tsunami Ready της UNESCO. Αναφέρθηκε στην εκπαίδευση πολιτών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας με παράδειγμα τη ΣΑΜΟ και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υποβολή μηνύσεων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και βεβαίως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί απετράπη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η καταστροφή του υπογείου συστήματος συμπίεσης των απορριμμάτων που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων σε κεντρικές περιοχές, στα κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βεβαίως να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Λεωνιδάκης. Αναμένεται να καταθέσει βεβαίως μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και μιλάμε τώρα για ουσιαστικά για περιοχές όπου είχαμε τις φωτιές που είναι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου και σε μπροστά από καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος και για επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία των πολιτών. Μάλιστα. Γιατί πήρα φωτιά και κάδι με ανακυκλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να εκλειθούν και τοξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Το σχετικό υλικό από κάμερες και ό,τι άλλο υπάρχει έχει συγκεντρωθεί από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αναμένεται βέβαιως να τεθεί υπόψη και της εισαγγελίας με την κατάθεση των μηνύσεων. Όπως είπαμε, Βίκη, μέχρι στιγμής γύρω στις 20.000 ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από φωτιές που έχουν σημειωθεί σε κάδους της πόλης και υπάρχουν βέβαιως και συστήματα ευαίσθητα που κοστίζουν πολύ περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοδο κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική πορεία της περιοχής. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας, ο οποίος έχει και τα στοιχεία της Fraport. Γεια σου, Κώστα.
3: Βίκη, για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.900 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 607 πτήσεις, αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Γερμανία βρέθηκε για μία ακόμα χρονιά στην κορυφή, με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις, έναντι 850 το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. ενώ στις διεθνείς πτήσεις παρουσιάστηκε αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, Βίκη, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός όγκος της επιβατικής κίνησης και τις πτήσεις του εσωτερικού να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με πέρυσι, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή, καθώς με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Αγιάσο της Λέσβου. Το γιατί τώρα θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Η διαφορετικότητα είναι στο γεγονός, έγινε στο γεγονός ότι στον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας Αγιάσου υπάρχουν δύο σταυροί καθαγιασμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1931 ο Μητροπολίτης Μητυλίνης Εύωγος πρώτος οργάνωσε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί Μητυλινοί. Τότε στην επιστροφή τους έφεραν έναν σταυρό, μεγάλο σταυρό, πρέπει να σας πω ότι έχει ύψος κοντά στα 2,5 μέτρα, που κατασκευάστηκε στα Ιεροσόλυμα και τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους μεταφέρθηκε από το Πρετόριο στο Γολγοθά, όπου καθαγιάστηκε. Μέχρι το 1974, μέχρι τα Κυπριακά, ο σταυρός αυτός φυλασσόταν στο γυναικονίτη του Αγίου Θεράποντα της Μυτιλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιακωβός αποφάσισε να μεταφερθεί στην Παναγία της Αγιάσου, γιατί στον ίδιο ναό υπάρχει και ένα απότμημα τιμίου ξύλου, το οποίο είναι διαστάσεων 6-9 εκατοστά. Αυτός έχει συμπεριληφθεί, αυτό το κομμάτι έχει συμπεριληφθεί σε ένα σταυρό μικρό που είναι φτιαγμένο σε αφοφύλληση. Οι δύο αυτοί σταυροί λοιπόν, έγινε η περιφορά λοιπόν των δύο σταυρών αυτών σήμερα, παρουσία και αγήματος του στρατού που απέδωσε τιμές στα σοκάκια του χωριού, και στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στην εκκλησία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί οι βασιλικοί που έφεραν οι πιστοί από διάφορες περιοχές, όπως και το γεγονός ότι υπήρχαν πιστοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή και απαλλού,
0: Δήμητρα, ναι,
4: που ήρθαν να προσκυνήσουν σήμερα το Δήμιο Σταυρό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.

0: αφιερωμένη στον σπουδαίο λιράλι και δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής Κώστα Μουντάκη. Είναι η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Φρούριο Φορτέτσα του Ρεθύμνου. Να πάμε στην Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Λιράρη, συνθέτη και δασκάλου τη κριτική μουσική Κώστα Μουντάκη, όπως είπες, ο Δήμος Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτη συνδιοργανώνουν δύο επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή, το έργο και την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά τη Κρήτη. Ο Κώστας Μουντάκης, ο μεγάλος κριτικός, όπως τον αποκαλούν, υπήρξε ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς λιράριδες τη Κρήτη, ένας καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα όρια τη τοπική παράδοση και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική μουσική. Γεννήθηκε το 1926 ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου και ήταν μια σπουδαία μορφή της κριτικής σχολής μουσικής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόψε λοιπόν στις 9 η πρώτη συναυλία στο κάστρο Φορτέτσα του Ρεθύμνου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η δεύτερη συναυλία στο Φόβελε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και πάλι στις 9 το βράδυ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μασονάκη στη Νίκαια. Αντιθέτως, σε κλίμα έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης πολιτικής ζωής του τόπου, με αιχμή το κόστος των προτάσεων του Προέδρου του Πασόκ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Κλαβενίτη, στην επεξεργασία των ηχητικών όσο τη Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Σε εξέλιξη η εξόδους ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο, είπε στο News Radio 105,8 υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα $107 το βαρέλι το Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ερνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής επτού τον άσυλο συντικής της ΣΕΡΕΣ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάχτης που φτάνει στα 4 χιλιόμετρα. Και τέλος αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στη Νίκαια Αττικής, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μια φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
6: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς, εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα, ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην Νίκαια και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα, οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συντηρητική προσέλευση του κόσμου. Από χθες το απόγευμα, άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Μας ακούω ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλος αυτός ο κόσμος ήρθε εδώ πριν την αναμενόμενη, δηλαδή πριν φτάσει ο Ιερός. Στον Ιερό Ναό ήρθαν εδώ και τον περίμεναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ μεγάλες επιτυχίες υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλη το τράγουδο του Ιωσήναου. Όλοι περίμεναν υπομονητικά στην ουρά, προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, να πούν ένα τελευταίο αντίο αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγούδι. Στη μεταξύ αυτών και η Αναβίση, ο Λόγκο, δηλαδή ο οποίο είπε σπορδά, η Άντελα Δημητρίου, ο Σαμαρά Γκονίδη, ο Τένι Καλαμαντίδη, ο Νικό Κονομόπουλο, ο Νικό Δέκη, ο Μάρκο Κουτερλή, ο Πέτρο Σύγκριο, ο Χάρη Ζούκα, ο Άντων Κυριά, ο Ζωήτη Σαντοπούλου, Νάντια Γεωματοπούλου, άνθρωποι από το καλλιτικό προσφέρον και τον πολιτικό κόσμο, ήρθαν εδώ για να τη
0: συζητήσουμε. Ιωάννα, αν μπορεί λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου να το διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, ναι. Ιωάννα, κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας.
8: Καταλαβαίνουμε. Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό,
0: ωραία,
8: που ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία.
0: Αχα,
8: και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε πολύ καλό σήμα αυτή.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα πάντως, βεβαίως.
8: Ωραία, το ισορρός δεν έχει εξέλθει ακόμα του Ιερού Ναού.
0: Mm-hmm.
8: Μέσα, τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμους που περίμενε τον, που περιμένει να πει το τελευταίο δύο στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ,
0: ναι,
8: να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαριλδούκα, την Αντία Γιαννακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Ιωνικός Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα ισορρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει αφηθεί μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα. Πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν συνέχεια και τους επισκεφτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονται. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Μαζονάκη. Και έχει σημασία αυτό.
8: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε, περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, τη ζωή μας ολόκληρη, και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη. Και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
0: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ. Εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολουθήσα πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν Μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ. Και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, βλέπουμε κι εμείς εικόνες τώρα από στα πλάνα μας εδώ από την τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που έσπευσαν τόσο μέσα στη νύχτα, όσο και σήμερα να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Μεταξύ των καλλιτεχνών και ο Νίκος Βέρτης, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος είπαν το δικό τους αντίο στον φίλο τους Γιώργο.
9: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες. Θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είχα μια έτσι αδυναμία που από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
10: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσε να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Και ενώ στην Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλία σιγά σιγά με το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Οι δύο γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή, θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρω αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Το μεσημέρι και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συμπληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί μια κάποια πρώτα στοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συμπληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερες. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου 1,5 με 2 ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΡ. Τώρα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα, και αυτό και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, γρηγορία, διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενέργειες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, για να υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια, έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
0: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το γιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών, η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία, βέβαια, αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε εδώ στο Αρνιούς 105,8, στον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
12: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθηκε σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
0: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή, από τις έρευνες. Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδη, την εκπρόσωπο του της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Air News Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με την νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκδεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην Αναβλάχο Παναγιώτη για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρεία, τα αντίστοιχα ιατρεία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο News 105,8, παραδέχθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική και ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
13: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Ναι. Και να φαίνεται.
14: Να είναι υποχρεωτικό αυτό, λέτε.
13: Να είναι υποχρεωτικό. Έχεις μια... Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένας μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα.
14: Ναι.
13: Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
14: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
13: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
14: Ναι.
13: Ναι. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά.
14: Ναι.
13: Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη, δεν θα γίνει.
14: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
13: Πάρτι διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό.
14: Ναι.
13: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο News 105,8, στον Βασίλη Αναμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία, ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε, ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάνου, τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κ. Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
15: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρεία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
16: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μία μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
14: Τώρα,
16: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Στάδε θα κάνει...
14: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
16: Δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό και αυτό. Και Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
15: Πάντως, φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός. Κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
16: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
15: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
16: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, τριμπάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
15: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας. Και ούτε και
16: άρα
15: και
16: γιατί
15: και
16: θα το κάνει με το QR code.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα βάζουμε μια ανατελεία. Φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην Νίκαια η εξόδους ακολουθεί. Παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες. Βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το Earth News με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανατελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια να δούμε και την δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να το αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας δάκτυλο Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηγηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκη σε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην περιοχή της Αναβήσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτ Ριζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτ Ριζάι, χωρίς να τραυματίσει κάποιον. Ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα και από εξωστρακισμό των βολίδων, των σφαιρών που έριξε, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα, ο ένας από θράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενεργητικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
0: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ εντός και είχαν απασχολήσει την κοινή νόμη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο μάλιστα.
18: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες σοβανιστικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και με τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ αν αποκλεί να εμφανιστεί εντός της ημέρας. Περιμένουμε. Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου εδώ στο Air News Radio 105,8.
12: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
14: ναι.
12: Όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
14: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
19: να
14: παίρνουν άδειες βαρυπενίτες και ισοβίτες έτσι, που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
12: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
17: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ να ταραχύσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα, πάντως, πριν από λίγο τουλάχιστον, το Brent είχε ξεπεράσει τα $108 το βαρέλι, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $108,2 το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $103,1. Και βέβαια έχουμε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85, με μία αύξηση της τάξης του 4,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Και όπως είπες, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη η μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, μάλλον η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
0: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Γιούργου, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον χρειαστεί.
21: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση ο κύριος Πιερακάκης, μια πρόληψη αν θα είναι δύσκολος ή όχι ο χειμώνας, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα, ουσιαστικά φαίνεται σαν ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Τώρα πάμε και στον κύριο Πιερακάκη, τον οποίο τον ακούσαμε νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς, να λέει ουσιαστικά να περιγράφει ένα σχέδιο σύμφωνα το οποίο τα νοικοκυριά και επιχείρηση θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι το λογαριασμό τους, Πινελόπη.
1: Ο κύριος Παπασταύρου έδωσε νωρίτερα συνέντευξη στο newsroom του Earth News και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προετοιμασία μιας ειδικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, δηλαδή συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μεμονωμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, για ένα θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον Παπασταύρου, τον κύριο Παπασταύρου, αυτή είναι η πραγματική λύση. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
0: Βεβαίως, Πινελόπη Τρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Παπασταύρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι,
0: ναι.
2: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία.
0: Mm-hmm.
2: Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
0: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σφοδρή και με τοπική είναι η σύγκρουση με ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της ΔΕΘ. Τόσο ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας Δάχτυνο Νοτιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό Νότι, που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων προτείνει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλαίου Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικούς όρους, αν θέλετε, είμαστε πιο ακριβείς. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον.
0: Και πόσο μάλλον σε μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία πριν τις επόμενες κάλπες, έτσι.
22: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, διότι το ερώτημα είναι δίνεις, από πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις, από πού κόβεις για να τα πάρεις και να τα δώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγα, τουλάχιστον τα κυβερνούντα ή υποφιλοδοξία κυβερνώντα κομματακόμματα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε, εξειδίκευσε θέση και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί, ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν, όχι πορπαρόλα, άτυπα άνθρωπο, ο στέλεχος κυβέρνησης που απαντά εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω, σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13η και 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ.
0: Τσουκαλά,
22: ο οποίος θύμισε ότι και το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΕ και οριζόντια μίσθου, πια κάτι το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
0: Τώρα βάλε μια ανωτελεία νότι, να πάνε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές, τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Air News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος, αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσο έπεσε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
4: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
0: 4 δεν είναι αυτός εκ παραδρομής, λοιπόν, ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
14: Ο κύριος Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουνε. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
22: Συγγνώμη, γελάς, εντάξει, οκ.
4: Ναι, έτσι το πώς το λέγει το ΠΑΣΟΚ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
22: 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτίμηση είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
14: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι, για την πρώτη δόση.
4: Είναι και 13ο μισθό.
14: Όχι, όχι, και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
22: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό που λέτε είναι αληθέ.
14: Είπε, είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η εντάξει, σε δύο δόσει.
22: Άρα 120 εκατομμύρια.
14: Ναι, η μία. Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να το επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας. Που είναι
22: 120.
14: Όχι. Όχι, είναι άλλα τώρα όσα, δηλαδή, όσα έδωσε.
22: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και
14: είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
22: Αφού έχουν διαφορά 60, πρέπει με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
0: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις ιδιές του Μαξίμου περί ποταμούς δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλώτη Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
4: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
14: 4 δις.
3: Ακούστε με λίγο, για το μάθω σειρά. Το βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
14: Ναι.
3: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
14: Ναι.
3: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέπερ της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι εννοείται. Ο Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
14: 4 δις λέει, ναι. Είπε, λέει.
3: Μισό.
14: Και ο μισθός, ο μισθός...
3: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέτε το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην εκατομμύρια, 1,800.
14: Μάλιστα.
3: Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
14: Να ρωτήσω, έχετε...
3: Άρα μισό λεπτό, γιατί δεν βγαίνει.
14: Ναι.
3: Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
14: Ναι.
3: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω τουφεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Πολύ ένταση νότια, Ανανιάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα και πολλοί υπολογισμοί. Ακούσαμε νούμερα και από τους δύο πολιτικούς άντρες, και από τον Υπουργό Υγείας και από τον κύριο Τσουκαλά.
22: Ακούσαμε και τα γέλια του
0: Υπουργού Υγείας,
22: λίγο παρακάτω, ψυχή μου γελάω, αλλά είναι θαύμα. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κ. Σικαλάς. Όλα στο περίπου γράψω ό,τι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει. Τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν την χώρα. Στο εκείνο του γκρεμού, είπε παρακάτω στον Βασίλη Ραμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί. Και επίσης ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο ρητορικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεπιπτόντως, εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το όσο είπε περί επιδόματος ανεργίας που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει, και τα βέλη που εξαπολύνται έντακτα κίδεν, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάδα και ο κ. Τσίπρας, με ηρωνία αρκετή. Θα έλεγα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε όσα εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μας την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις 2 του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρησης στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάς για, για το κόστος. 7,5 δις έλεγε και ο Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτεντάκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος του νέου κόμματος,
0: Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κύριος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του Πασόκ.
5: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του Πασόκ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιορίστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση. Υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί.

0: Γιατί
1: ούτε είναι ο κύριος Τσίπρας όμως τον ένταξε. Ναι, είναι ο φιλελεύθερος ο κύριος
2: Τσίπρας. Εγώ εκεί ήθελα να
0: πω. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά και με μια ανακατεύθυνση είναι φιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
1: Είναι και ο κύριος
2: Τσίπρας. Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό, ότι ούτε ο κύριος
0: Τσίπρας. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν κατεβαίνουν και οι άλλοι, δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
1: Και ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ος μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει δηλητό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα, θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
3: Βάζουμε μια ανατελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας με το οποίο ξεκινήσαμε, το τελευταίο αντίο, με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την πομπή έχει ξεκινήσει η νεκροφόρα από την εκκλησία στη Νίκαια με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων γεννήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου δύο ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί του Κολονακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία με όλες τις αναλύσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπη είναι η κάθριξη από 10 έτη μέχρι και ισόβια. Χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μέσα στον χώρο βρίσκεται και ο δικηγόρος τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία, να λάβει γνώση, και εάν τους ασκηθεί η νέα δίωξη, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο για να δουν τα νέα στοιχεία σε βάρος τους.
3: Περιμένουμε λοιπόν, δύο ώρες περίπου είναι μέσα οι δύο κατηγορούμενοι, περιμένουμε τι θα προκύψει από την απολογία αυτή. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin's Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, θα μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία, λοιπόν, είναι ένα εκλογικό θρύλο σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση. Και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού. Κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, οι επικεφαλής της

0: Τη κομματική αντιπολίτευση που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 ευρώ, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση. Αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτη στις ψήφους, καθώς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και κόμματα που είναι στο συνασπισμό της, όπως η Κεντρώη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο πούμε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά σε ψήφους, σε ποσοστά, από το 2010, όπου είχε διαρκώς μία άνοδο.
1: Και παρά το γεγονός ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο έβγαινε πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έτσι,
0: ακριβώς,
1: έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
0: Ακριβώς, Γρηγόρη. Πώς εξηγείται αυτό σε μία πρώτη έτσι αποτίμηση? Το γεγονός ότι πολύ σκληρή πολιτική που είχε ενσωματώσει σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός Κρίστανσεν, δηλαδή το να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών, αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και με την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως είπες έχει και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επόμενη χρονιά, και στην Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, και ενδεχομένως και στην Γερμανία βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
1: Είχαμε πρόσφατα την ήδη του ΑΦΔΕ στη Σαξονία.
0: Με το ΑΕΦΔΕ, οπότε παρακολουθούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη.
1: Βεβαίως, να φύγουμε από τη Σουηδία τώρα και από αυτήν την εκλογική μάχη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη, και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί που εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι γίνεται με το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αντάρτες Χούθη, Ελένα της Ιεμένης, φύγουν το κλειό τους γύρω από το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, την ώρα που αναβλήθηκε συνάντηση Ιράν και χωρών του κόλπου στο Ομάν για το θέμα του Συνόδου του Ορμούζ.
0: Ακριβώς, αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους, την νήσους Χάνης στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως είπε, στο κλειό στο πολύ κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ για την διέλευση των πλοίων από εκεί προς το Σουέζ. Και επίσης επιμένουν να λένε ότι η ναυσιπλοεία δεν είναι ασφαλής για τα σαουδαραβικά πλοία. Μένονται οι συγκρούσεις στο έδαφος της Ιεμένης, με τα κυβερνητικά στρατεύματα που στηρίζονται και από τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζουν θέσεις των ανταρτών. Τους αντάρτες επίσης να λένε ότι βομβαρδίζουν εκ νέου θέσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί με τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την Ανατολή προς την Δύση, που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει υποστεί ζημιές, το έχει παραδεχτεί η Σαουδική Αραβία. Τώρα, πληροφορίες του Reuters λένε ότι αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο, το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, επαρκεί μόνο για μερικές ημέρες, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκήσει και αυτό στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε, για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του κόλπου στο Ομάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι αυτό έγινε επειδή το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρούσε πολύ σημαντική αυτή την συνάντηση, διότι αναμένεται γίνεται να κατέληγαν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, αλλά και θα ήταν και η πρώτη συνάντηση διαζώσεως με τους ευρωπροσώπους των ΗΠΑ.
1: Τώρα να κλείσουμε με τη βόλτα μας στον κόσμο με την Μέση Ανατολή, με μια όμως ιδιαίτερη αναφορά, γιατί την έντονη αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει βράβες ενός ντοκιμαντέρ του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ για τη Γάζα στο Φεστιβάλ της Βενετίας που σπάει ρεκόρ. Γιατί έχουμε τόσο πολλές αντιδράσεις για ένα ντοκιμαντέρ, Έλενα?
0: Οι σκηνοθέτες αυτού του ντοκιμαντέρ είναι Ισραηλινοί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ με υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως τον Υπουργό Πολιτισμού ή τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν την άρση της ισαγένειας των δύο σκηνοθετών, γιατί θεωρούν ότι είναι μια εντελώς στρεβλή διατύπωση της πραγματικότητας στη Γάζα και τους κατηγορούν για προδοσία, βασιζόμενοι σε ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες 24 στρατιωτών, Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στη Γάζα. Οι δύο σκηνοθέτες παρουσιάζουν τα χτυπήματα τα οποία ήταν κατά της Χαμάς αλλά είχαν ως θύματα αμάχους.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
2: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά καλά στην υγεία τους. Δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ολονύχτιες οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και τώρα. Τέσσερα παραπλέοντα σκάφη της Frontex, ένα εναέριο επανδρομένο επίσης της Frontex, αεροσκάφος του λιμενικού σώματος που απογειώθηκε από τη Ρόδο, συμμετέχουν. Δυσκολεύονται λίγο διότι μαθαίνουμε ότι πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι ισόοι.
2: Μαρίνα, είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων.
1: Μακάρι να έχει έσει ο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μόνος πρώτος στη Super League Φιγουράριο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 του Πανετολικού χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει. Καλησπέρα, καταρχήν. Κάνει το 4-4. Χθες ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηθηθεί με 3-0 από τους πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, οπότε έχει από αυτούς τους δύο 5 βαθμούς διαφορά. Χωρίς να έχει κρυθεί κάτι, αλλά από πολύ νωρίς υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για την συνέχεια μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις αλλά και τις νίκες.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
5: Κλασικά τρίτο.
6: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Charles Villiers Stanford, 1852-1924. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Charles Villiers Stanford γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1852 στο Δουβλίνο, το μόνο παιδί του John James Stanford και της δεύτερης συζύγου του Mary. Ο John Stanford ήταν εξέχον δικηγόρος του Δουβλίνου, εξεταστής του δικαστηρίου της Καγκελαρίας στην Ιρλανδία και γραμματέας του στέματος για την κομιτεία Meath, και η σύζυγός του ήταν η τρίτη κόρη του William Hen, διευθύνοντος του δικαστηρίου της Καγκελαρίας στην Ιρλανδία και γονή του δικαστή William Hen. Όπως καταλαβαίνουμε, ο Charles μεγάλωσε μέσα σε ένα εξαιρετικά εύπορο και καλλιεργημένο περιβάλλον, και καθώς και οι δύο γονείς του ήταν εκτός των άλλων και καταξιωμένοι ερασιτέχνες μουσική, βοηθήθηκε να αναπτύξει το μουσικό του ταλέντο από πολύ μικρή ηλικία. Τρεις από τους δασκάλους του ήταν πρώην μαθητές του Ignaz Moscheles, συμπεριλαμβανομένης και της νονάς του Elizabeth Meek, για την οποία ο Stanford θυμόταν ότι τον δίδαξε πριν γίνει καν 12 χρονών να έχει άριστη πριμαβίστα. Στα 7 του έδωσε το πρώτο του δημόσιο ρεσιτάλ πιάνου, παίζοντας έργα των Beethoven, Handel, Mendelssohn, Moscheles, Mozart και Bach, και στα 8 του άρχισε να συνθέτει, και μάλιστα κάποια έργα του παρουσιάστηκαν μπροστά σε κοινό, ενώ ένα εμβατήριό του παρουσιάστηκε σε παντομίμα στο Βασιλικό Θέατρο του Δουβλίνου όταν ήταν μόλις στα 11 του. Τη δεκαετία του 1860 το Δουβλίνο δεχόταν περιστασιακές επισκέψεις από διεθνείς αστέρες, και ο νεαρός Charles μπόρεσε να ακούσει σπουδαίους ερμηνευτές όπως τον μεγάλο Ούγγρο βιολονίστα Γιώζεφ Ιωαχήμ, το διάσημο στα μέσα του 19ου αιώνα Βέλγο βιολονίστα και συνθέτη Henri Vieton, την Ιταλο-Ισπανίδα τραγουδίστρια Αντελίνα Πάτη και πολλούς ακόμα. Η ετήσια επίσκεψη της Ιταλικής Όπερας στο Λονδίνο επίσης έδωσε στον Στάνφορντ μια έντονη γεύση της όπερας που θα τον συνόδευε σε όλη του τη ζωή. Στα 10 του, οι γονείς του τον πήγαν στο Λονδίνο για το καλοκαίρι, όπου έμεινε με έναν θείο της μητέρας του στο Mayfair, και ενώ βρισκόταν εκεί πήρε μαθήματα σύνθεσης από τον συνθέτη και δάσκαλο Arthur O'Leary και πιάνο από τον Ernst Power, καθηγητή πιάνου στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής. Ο Στάνφορντ, εκτός από σπουδές στην Ιρλανδία και την Αγγλία που αναφέραμε, θα σπουδάσει και στη Γερμανία. Μετά από μια επίσκεψη εκεί το 1873, θα επιστρέψει το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς για να ξεκινήσει επίσημες σπουδές στη Λειψία υπό την καθοδήγηση του Καρλ Ράινεκε. Μάλιστα, τις σπουδές του τις έκανε παίρνοντας άδεια μια φορά το χρόνο από το Trinity College του Cambridge, όπου εργαζόταν ως οργανίστας από το 1874. Θα αναφερθούμε όμως σε αυτό το γεγονός αύριο. Ένα από τα πρώτα έργα που θα συνθέσει τότε θα είναι η τοκάτα για πιάνο σε ντο μίζωνα του 1875, κατά το δεύτερο εξάμηνο της εκεί διαμονής του, όπου οι επιρροές του από τον γερμανικό ρομαντισμό και ιδιαίτερα από τον Σούμαν είναι πολύ εμφανείς. Ακούμε τον Christopher Howell.

Ο Κρίστοφερ Χάουελ ερμήνευσε την τοκάτα για πιάνο σε ντομίζωνα, σύνθεση του 1875 του Charles Villiers Stanford, συνθέτη της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα. Ο Στάνφορντ, κατά την παραμονή του στη Λειψία εκείνα τα χρόνια και κάνοντας μαθήματα με τον Ράινεκε, ξεκινά να γράψει και το πρώτο του φιλόδοξο έργο. Την πρώτη του συμφωνία σε ύφεση μίζωνα το 1876, σε ηλικία 24 ετών. Συνολικά μέχρι το 1911 θα συνθέσει 7. Γράφτηκε για ένα διαγωνισμό σύνθεσης που είχε προκηρύξει το Alexander Palace στο Λονδίνο και κατέλαβε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 46 συμμετοχές με αμοιβή 5 λίρες μάλιστα. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1879 στο Crystal Palace του Λονδίνου και μετά από εκείνη την εκτέλεση ουσιαστικά ξεχάστηκε και δεν ξαναπαίχτηκε όσο ζούσε ο συνθέτης. Εμείς στη συνέχεια θα ακούσουμε 2 από τα 4 μέρη αυτής της πρώτης συμφωνίας. Το δεύτερο, Σκέρτσο in Ländler Tempo, δηλαδή στο τέμπο του χορού Ländler των Άλπαιων, ένα ξεκάθαρο δείγμα της γερμανικής επιρροής που είχε δεχτεί ο συνθέτης κατά τις σπουδές του στη Γερμανία, επηρεασμένος βαθιά από το ύφος του Ρόμπερτ Σούμαν, ένα διακριτικά έφθυμο μέρος θα λέγαμε, και το τρίτο, Andante Tranquillo, το πιο όμορφο και συναισθηματικό μέρος της συμφωνίας, που στην πιο ρομαντική του κορύφωση προς το τέλος, ο Στάνφορντ παραθέτει και ένα πανέμορφο σόλο από το βιολί. Ακούμε την ερμηνεία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Bournemouth υπό τη διεύθυνση του David Lloyd Jones.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από την πρώτη συμφωνία σε σι ύφεση μείζωνα, σύνθεση του 1876 του Charles Wheeler Stanford. Έργο που συνέθεσε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Λειψία με τον Carl Reinecke, μαζί με τον οποίο είχε εντρυφήσει στο προγενέστερο αλλά και σύγχρονο γερμανικό ρομαντικό πνεύμα. Έτσι σίγουρα διακρίναμε τις επιρροές του Schumann, του Mendelssohn και του Brahms μέσα στα δύο πολύ όμορφα μέρη που ακούσαμε από την Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth υπό τη διεύθυνση του David Lloyd Jones. Μιας και αναφερθήκαμε στο Brahms, αξίζει να αναφέρουμε ότι γνωρίστηκαν στη Βόνη κατά τη διάρκεια του πρώτου φεστιβάλ Schumann που διοργανώθηκε από τις 17 έως τις 19 Αυγούστου του 1873. Η γνωριμία αυτή επηρέασε βαθιά το συνθέτη μας, ο οποίος έγινε θερμός θαυμαστής του Brahms, ενώ αργότερα το 1877 διεύθυνε και την πρώτη εκτέλεση της πρώτης συμφωνίας του στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Στάνφορντ στη δημιουργική του πορεία θα συνθέσει πλήθος φωνητικών έργων. Αυτά τα έργα κατέχουν την πιο κεντρική, ανθεκτική και ιστορικά σημαντική θέση στο σύνολο της εργογραφίας του. Παρόλο που ο Στάνφορντ υπήρξε εξαιρετικά παραγωγικός σε όλα τα είδη, έγραψε 7 συμφωνίες όπως είπαμε νωρίτερα, 9 όπερες, κοντσέρτα και μουσική δωματίου, η απήχηση της οργανικής και σκηνικής του μουσικής υποχώρησε σημαντικά μετά το θάνατό του. Αντίθετα, η χοροδιακή και η φωνητική του μουσική παρέμεινε ζωντανή και τον καθιέρωσε ως έναν από τους πατέρες της αγγλικής μουσικής αναγέννησης. Το πρώτο του χοροδιακό έργο, το οποίο και αποτελεί ορόσημο για την καριέρα του, καθώς γράφτηκε κατά τη μεταβατική περίοδο που άρχιζε να διαμορφώνει το προσωπικό του ύφος, συνδυάζοντας την αγγλική παράδοση με τις γερμανικές του σπουδές, ήταν το «Pater Noster», που συνέθεσε για χοροδία καπέλα το 1874. Ακούμε την ερμηνεία της χοροδίας του Καθεδρικού Ναού του Winchester υπό τη διεύθυνση του David Hill.

Η χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Winchester, υπό τη διεύθυνση του David Hill, ερμήνευσε το μικρό χοροδιακό έργο Pater Noster, που ο Charles Wheeler Stanford συνέθεσε το 1874. Θα παραμείνουμε σε αυτό το κατανυκτικό πνεύμα που μας έβαλε αυτό το έργο, αλλά θα πάμε 31 χρόνια αργότερα και στο 1905, όταν ο Stanford θα εκδώσει τα 3 λατινικά μοτέτα, όπως 38, επίσης για χοροδία καπέλα. Το πιο αγαπημένο χοροδιακό έργο του στο αγγλικό κοινό, που συνέθεσε γύρω στο 1892, πάνω σε κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη. Και όχι μόνο στο αγγλικό κοινό, γιατί αν και ο Στάνφορντ ήταν αγγλικανός και η πλειοψηφία των έργων του γράφτηκε στα αγγλικά για τη λειτουργία της Εκκλησίας της Αγγλίας, η επιλογή του να χρησιμοποιήσει λατινικά κείμενα στο Opus 38 έδωσε στα μοτέτα μια παγκόσμια διάσταση. Αυτό τους επέτρεψε να ξεφύγουν από τα στενά όρια των αγγλικών καθεδρικών ναών και να ενταχθούν στο ρεπερτόριο τόσο της Καθολικής Εκκλησίας, όσο και σε συναυλίες χοροδιών σε όλο τον κόσμο. Οι τίτλοι των τριών μοτέτων είναι «Οι ψυχές των δικαίων», «Σήμερα ανέβηκε στους ουρανούς» και «Μακάριοι όσοι έχουν άμεμπτο δρόμο». Και αυτή τη φορά θα ακούσουμε την ερμηνεία της χοροδίας του Trinity College of Cambridge, στην ερμηνεία του πρώτου και του τρίτου εκ των τριών μοτέτων, υπό τη διεύθυνση του Stephen Layton.

Η χοροδία του Trinity College του Cambridge υπό τη διεύθυνση του Stephen Layton έρμηνευσε 2 από τα 3 λατινικά μοτέτα, όπως 38, γραμμένα περίπου το 1892, από τον Charles Villiers Stanford. Θα αφήσουμε για σήμερα τη θρησκευτική μουσική του Stanford, αλλά όχι και την χοροδιακή. Όχι τουλάχιστον προτού ακούσουμε το αριστουργηματικό χοροδιακό του τραγούδι «The Bluebird». Το γαλάζιο πουλί από το Opus 119 που είναι το πιο διάσημο κοσμικό χοροδιακό τραγούδι του συνθέτη μας. Γράφτηκε το 1910 και θεωρείται ευρέως ως ένα από τα απόλυτα αριστουργήματα της αγγλικής χοροδιακής μουσικής. Βασίζεται σε ένα ποίημα της Βρετανίδας ποιήτριας Mary Elizabeth Coleridge 1861-1907 με τίτλο «Το γαλάζιο πουλί». Ο Stanford, βαθιά επηρεασμένος από τον πρόωρο θάνατό της, μελοποίησε 8 ποίηματά της στη συλλογή 8 Part Songs, όπους 119, με το συγκεκριμένο να είναι το τρίτο κατά σειρά. Στους πρόποδες του λόφου η γαλάζια λίμνη. Μόλις κοίταξα ψηλά, πάνω από τα κρύα σιωπηλά νερά, ένας εροδιός πετούσε στον αέρα. Τα φτερά του ήταν απαλά μπλε. Ο ουρανός από πάνω μου ήταν επίσης μπλε. Παντού αμέτρητες αντανακλάσεις μπλε. Από εκείνη τη στιγμή, πριν εξαφανιστεί ο εροδιός, η κινούμενη σιλουέτα του παρέμεινε χαραγμένη στη μνήμη μου. Ερμηνεύουν έξοχα και πετάμε μαζί του σε ένα απέραντο απαλό γαλάζιο οι Cambridge Singers υπό τη διεύθυνση του John Rutter.

Οι Cambridge Singers, υπό τη διεύθυνση του John Rutter, ερμήνευσαν το υπέροχο τραγούδι του Charles Wheeler Stanford, «Το γαλάζιο πουλί», σε ποίηση Mary Elizabeth Coleridge, ένα από τα 8 δικά της ποίηματα που μελοποίησε το 1910 στο Opus 119. Αύριο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμα δημοφιλές έργο φωνητικής μουσικής του Stanford. Στη σημερινή μας όμως, σειρά παίρνει η μουσική δωματίου του. Και πάμε λοιπόν στα κουαρτέτα του, για τα οποία θα μιλήσουμε και προσεχώς στο αφιερωμά μας. Συνέθεσε 6 από το 1891 έως το 1919, αλλά τα 3 πρώτα θεωρούνται γενικώς τα σημαντικότερα και τα πιο επιτυχημένα. Στο χρόνο που μας απομένει λοιπόν, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato, από το πρώτο του κουαρτέτο σε σολμίζωνα, όπως 44 του 1891, σε μορφή σονάτας που δείχνει έντονα τη γερμανική παράδοση που ο Στάνφορντ θαύμαζε, ιδιαίτερα τους Johannes Brahms και Robert Schumann. Ερμηνεύει το Warnburg Quartet.

0: Το Vanburg Quartet ερμήνευσε το πρώτο μέρος από το πρώτο κουαρτέτο σε Sol Mizona, όπως 44 του 1891 του Charles Villiers Stanford. Κάπου εδώ η πρώτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Ιρλανδού συνθέτη έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα από τα πιο αγαπητά έργα του Μωρίς Ραβέλ, «Ma mère Loi», «Η μάνα μου η Χίνα» και στις διάφορες μεταμορφώσεις του.

Από το 1908 στο 1910 λοιπόν ο Ραβέλ συνθέτει μια σουίτα 5 παιδικών κομματιών για πιάνο 4 χέρια, εμπνευσμένος από παιδικά παραμύθια των Σαρλ Περό, Μαντάμ Τολνουά και Le Prince de Beaumont. Η μάνα μου η Χίνα γράφτηκε και αφιερώθηκε στα παιδιά της φιλικής του οικογένειας Γκοντεψκή, Μιμή και Ζαν, 6 και 7 χρονών αντίστοιχα, στους γονείς των οποίων είχε ήδη αφιερώσει ο Ραβέλ ένα προηγούμενο του έργο, την Σονατίνα για σολοπιάνο. Η πρώτη πάντως δημόσια εκτέλεση δόθηκε στις 20 Απριλίου του 1910 στο Παρίσι από δύο άλλα μικρά κορίτσια, 11 και 14 ετών. Το έργο μετέγραψε για σόλο πιάνο την ίδια χρονιά που εκδόθηκε, το 1910, ένας άλλος φίλος του Ραβέλ, ο Ζακ Σαρλό. Και οι δύο εκδοχές για πιάνο φέρουν τον υπότιτλο «5 παιδικά κομμάτια». Εμείς στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής θα απολαύσουμε την αυθεντική εκδοχή για πιάνο 4 χέρια. Τα μέρη. Παβάνα για την ωραία κοιμωμένη, με τον Ραβέλ σε ολικό τρόπο να μας μεταφέρει στο μαγικό δάσος της ωραίας κοιμωμένης. Κοντορεβιθούλης, οι περιπλανήσεις του Κοντορεβιθούλη στα δάση και τα τιτιβίσματα των πουλιών που του τρώνε τα ψίχουλα που άφηνε για να γυρίσει πίσω. Η Ασχημούλα, η αυτοκράτηρα της παγόδας, σε πεντατονική κλίμακα, το μπάνιο της μικροσκοπικής ανατολίτισσας αυτοκράτηρας, οι κουβέντες της πεντάμορφης με το τέρας, μια γυμνοπαιδεία φόρος τιμής στον Ερίκ Σατί, και ο νεραϊδόκηπος, μια σαραμπάντα που μας ξαναγυρίζει στον μαγικό κήπο για να λυθούν τα μάγια με ένα απαστράπτον γλισάντο. Ερμηνεύουν εξαιρετικά και ζωντανά η Μάρτα Άργκεριχ και Αλεξάνδερ Μογκυλεύσκι τον Ιούνιο του 2007 στο διάσημο φεστιβάλ της πρώτης στο Λουγκάνο.

Από ζωντανή ηχογράφηση στο Φεστιβάλ του Λουγκάνο τον Ιούνιο του 2007, οι Μάρτα Άργκεριχ και Αλεξάντερ Μογκυλεύσκι μας έδωσαν με απολαυστικό τρόπο τα πέντε μέρη της αυθεντικής εκδοχής για πιάνο τέσσερα χέρια του πασίγνωστου έργου του Μωρίς Ραβέλ «Η μάνα μου η Χίνα». Έργο που ολοκλήρωσε ο Ραβέλ το 1910 για τα δύο παιδιά της φιλικής του οικογένειας Γκοντεψκή στο Παρίσι, έργο βασισμένο σε διάσημες ιστορίες των Madame d'Aulnoy, Le Prince de Beaumont, του μεγάλου Γάλλου παραμυθά Charles Perrault 1628-1703 και κυρίως στη συλλογή παραμυθιών του 1697 του τελευταίου με τίτλο «Διηγήσεις και ιστορίες του παρελθόντος» και υπότιτλο «Ιστορίες της μάνας μου της Χίνας». Εκεί θα βρούμε και τα πασίγνωστα παραμύθια της Κόκκινος Κουφίτσας, της Ωραίας Κοιμωμένης, του Παπουτσωμένου Γάτου και του Κιανοπόγωνα. Την επόμενη τώρα χρονιά, το 1911, ο Ραβέλ, αφού πρώτα ενορχίστρωσε με μεγάλη επιτυχία την πενταμερή σουίτα, μεταμόρφωσε το έργο σε μπαλέτο, προσθέτοντας ένα πρελούδιο, μια νέα αρχική σκηνή και μια σειρά από εμπνευσμένα περάσματα που συνέδεαν όλα τα κομμάτια μεταξύ τους. Η τελική σκηνή πάντως στο μαγεμένο κήπο παρέμεινε η ίδια. Σε αυτή τη μορφή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου του 1912 και πάλι στο Παρίσι, στο Θέατρο των Τεχνών. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, τα μέρη του έργου φέρουν τίτλους επεξηγηματικούς για τους διάφορους χαρακτήρες και τις σκηνές του παραμυθιού. Ανάμεσα πάντως σε μια παβάνα και μια σαραμπάντα, ο Ραβέλ συμπεριέλαβε και ένα αργό βάλς για την πεντάμορφη και το τέρας και μια εξωτική ανατολική σκηνή, ενώ δίπλα στα φανταστικά και τα παραμυθένια η μουσική μεταφέρει και μια κάποια θλίψη και κατά περίπτωση σκληράδα. Ιδού λοιπόν αμέσως η ολοκληρωμένη ορχιστρική εκδοχή του έργου του Ραβέλ «Η μάνα μου, η Χίνα», εδώ από αριστουργηματική κλασική πλέον ηχογράφηση του Μαΐου του 1983 με τον Σαρλ Ντιτουά να διευθύνει μαγικά την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ και να ενώνει με μαεστρία στην ερμηνεία του τον αισθησιασμό και την αθωότητα.

Από αριστουργηματική και πολυπενεμένη ασφαλώς ηχογράφηση του Μαΐου του 1983, ο Σαρλ Ντιτουά διήθυνε την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ στην ολοκληρωμένη ορχιστρική εκδοχή του έργου του Μωρίς Ραβέλ «Η μάνα μου η Χίνα». Έργο των ετών 1908-1910, αυθεντικά γραμμένο για πιάνο τέσσερα χέρια και ενορχιστρωμένο το 1911 ως μπαλέτο με αρκετές αλλαγές. Από τα αρχικά 5 μέρη της πιανιστικής σουίτας φτάσαμε εδώ στα 11 για μεγάλη ορχήστρα. Η ίδια η μάνα Χίνα δεν εμφανίζεται στο έργο, αλλά εμφανίζεται η ωραία κοιμωμένη και η πεντάμορφη και το τέρας, ενώ το μικρό παιδί χρησιμοποιεί τα παραμύθια ως ασπίδα στις αγριότητες του έξω κόσμου. Ο Ραβέλ εδώ απλοποίησε το ύφος του σε τέτοιο βαθμό ώστε, για παράδειγμα, ο διάλογος μεταξύ της πεντάμορφης και του τέρατος να ακούγεται σαν ένα από αυτά τα διαφανή βάλς του Ερικ Σατί. Ο Ραβέλ, χωρίς γυναίκα και δικά του παιδιά, λάτρευε τα παιδιά και μοιράζονταν μαζί τους με ευχαρίστηση τον δικό τους κόσμο φαντασίας, τον δικό τους μαγικό κόσμο. Ποίηση της παιδικής ηλικίας, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του συνθέτη, τελειότητα με τα πιο απλά μέσα, θα έλεγαν οι μουσικολόγοι. Ιδού όμως τώρα και τρία αποσπάσματα από μια τρίτη για σήμερα εκδοχή του ίδιου έργου, μια μεταγραφή του Πέτερ Ζάντλο για δύο πιάνα και κρουστά. Οι δύο πιανίστες εδώ, Μαρτ Άργκεριχ και Νέλσον Φρέιρε, δημιουργούν ενδόμηχες και εκφραστικές εικόνες, παίζοντας με νεανικό ενθουσιασμό και ελευθερία, ενώ οι δύο περκασιονίστες συμβάλλουν εδώ και εκεί στη δημιουργία παραμυθένιων ήχων. Ακούμε τα τρία τελευταία μέρη, η Ασχημούλα, οι κουβέντες της πεντάμορφης με το τέρας και ο Νεραϊδόκηπος.

0: Αυτά ήταν τα τρία τελευταία μέρη από το έργο του Μωρίς Ραβέλ «Η μάνα μου η Χίνα», «Ma mère Loire», σε μεταγραφή εδώ για δύο πιάνα και κρουστά και ωραιότατη ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1993 με τους Μάρτα Άργκεριχ και Νέλσον Φρέιρε στα δύο πιάνα. Ένας θαυμαστός παραμυθένιος κόσμος, ένα δημοφιλές έργο για μικρούς και μεγάλους, το οποίο εμείς απολαύσαμε σήμερα μαζί και στην αυθεντική εκδοχή για πιάνο τέσσερα χέρια και στην ορχιστρική και μεγαλύτερη εκδοχή ως μπαλέτο. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από τον Στέλιο Μούστο και τον Στέλιο Εφεντάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Φεστιβάλ Ρεματιάς παρουσιάζεται το «Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν» του Τζεφ Μπάρον, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία. Ένας ηλικιωμένος, μοναχικός άνδρας και ένας νεότερος άνθρωπος συναντιόνται αναγκαστικά κάθε Πέμπτη, ύστερα από ένα τυχαίο περιστατικό. Δύο διαφορετικές γενιές, δύο διαφορετικοί κόσμοι που πίσω από τις συγκρούσεις και τις προκαταλήψεις αρχίζουν σταδιακά να ανακαλύπτουν όσα τους ενώνουν. Μια τρυφερή ιστορία για τη μοναξιά, την ανάγκη της επικοινωνίας και εκείνες τις απρόσμενες συναντήσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Στην Άξο, η πρώτη κυκλαδική Biennale με τίτλο «What Remains», «Τι απομένει», μετατρέπει το νησί σε ένα ανοιχτό πεδίο σύγχρονης τέχνης. 66 συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναπτύσσονται σε ιστορικούς και δημόσιους χώρους, με αφετηρία το τοπικό αρχείο, την προφορική ιστορία και τις αθέατες αφηγήσεις του νησιωτικού κόσμου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ερώτημα τόσο απλό όσο και βαθύ. Τι απομένει από όσα αφήνει πίσω του ο χρόνος? Μία διοργάνωση για τη μνήμη, την ιστορία και τη σχέση μας με τον τόπο που επιχειρεί παράλληλα να κάνει τις Κυκλάδες ένα νέο τόπο συνάντησης της διεθνούς σύγχρονης δημιουργίας. Στην Αίγινα, η στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και ο Παναγιώτης Μαρίνης παρουσιάζουν τη διατομική έκθεση «Χαμογελώντας». Δύο διαφορετικές εικαστικές διαδρομές συναντιόνται σε ένα κοινό χώρο και συνομιλούν μέσα από έργα που στρέφουν το βλέμμα στην ανθρώπινη παρουσία και την καθημερινή εμπειρία. Το χαμόγελο γίνεται αφετηρία για μια πιο φωτεινή ματιά στη ζωή, αλλά και ένας τρόπος να αναζητήσουμε πίσω από την εικόνα το συναίσθημα, τη μνήμη και την προσωπική ιστορία. Μια εικαστική συνάντηση που μας θυμίζει πως ακόμα και η πιο απλή ανθρώπινη χειρονομία μπορεί να κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Αγαλματίδια, κεραμικά, τοιχογραφίες και αργότερα κείμενα από την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την αρχαία Ελλάδα που χρονολογούνται ήδη από την 4η χιλιετία π.Χ. μαρτυρούν πως συνόδεψε ιστορίες και μύθους, ψυχαγώγησε θεούς και θνητούς. Μικρή ή μεγάλη, τοξωτή, με γωνίες, με πλαίσιο, μικρό ή μεγαλύτερο ηχείο, με μία ή δύο σειρές από χορδές ζώου και αργότερα μεταλλικές και από κάποια στιγμή και έπειτα με πεντάλ. Συνόδευσε τραγούδια λύπης και χαράς λαών διαφορετικών παραδόσεων και συνθετών. Έπαιξε μελωδίες ή τη γραμμή του μπάσο κοντίνου διαθισμένη με συνηχίσεις, ακόμα και σολιστικές μελωδίες κοντσέρτων. Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της, χωρίς να παίζει όλες τις νότες του πενταγράμμου, η άρπα. Στο Παρίσι του 1810 αποκτά μηχανισμό διπλής κίνησης των πεντάλ. Και η χρωματική πλέον άρπα μπορεί να παίξει όλες τις νότες, όλες τις κλίμακες. Στη νέα μορφή της μπορεί να παίζει με συμφωνική ορχήστρα. Στο σαλόνι, σε μικρές ή μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών. Και αργά αλλά σταθερά αποκτά το ρεπερτόριο που αναδεικνύει τις νέες δυνατότητές της. Παρίσι 1913. Ο 24χρονος Μαρσέλ Τουρνιέ είναι καθηγητής άρπα στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού ήδη ένα χρόνο και συνθέτει συνεχώς μικρά κομμάτια για τον ίδιο και τους μαθητές του, προσπαθώντας να φέρει την άρπα στη σύγχρονη εποχή. Δεν βλέπει τον ήχο της ως κοιμήλιο του παρελθόντος. Σε κάθε σύνθεσή του εφευρίσκει νέες υφές και τεχνικές, ώστε η άρπα να ακούγεται λιγότερο σαν ένα μεμονωμένο όργανο και περισσότερο σαν μια λαμπερή ιμπρεσιονιστική ορχήστρα. Τώρα στη νέα του σύνθεση, με καταιγιστικά αρπίσματα και ρευστές μελωδίες, προκαλεί τα όρια δεξιοτήτων του αρπιστή, καθώς προσπαθεί να αποτυπώσει την ακριβή στιγμή που ο ήλιος ξεπροβάλλει στον ορίζοντα, το μεταβαλλόμενο τοπίο του φωτός με τον ήχο της άρπας. Είναι μια σπουδή που όμως μπορεί να βγει και έξω από τις μαθητικές αίθουσες.

Ακούσαμε την Étude de Concert, σπουδή συναυλίας «Ο Ματών» το πρωί, του Μαρσέλ Τουρνιέ με την Ιζαμπέλε Μορέτη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας, κυρίες. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μετά τις 7.

Στον ήχο επιμελείται η Μαρίλια Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα θα ακούσουμε Φρανσίς Πουλένκα, αρχής γενομένης από τώρα.

0: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Ωστόσο, υπάρχει μια έκθεση για τη Διεθνή Έκθεση, η οποία δεν τελείωσε. Είναι ενεργή μέχρι την 1η Νοεμβρίου, μέσα στον χώρο της ΔΕΘ, εκεί που στεγάζεται το ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης. Είναι η έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Είναι μια έκθεση για τα 100 χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που πρωτοάνοιξε τις πύλες της το 1926. Και δεν ξέρω, αυτό το ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, μιλάμε για μετά από 100 χρόνια ή μιλάμε για το μέλλον όπως το προέβλεπαν 100 χρόνια πριν? Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του ΜΟΜΟΥΣ, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, κυρία Θούλη Μισιρλόγλου, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτά τα 100 χρόνια τώρα? Μιλάμε για το μέλλον?
1: Ωραίο είναι το ερώτημα που βάλατε. Δεν είναι τα επόμενα 100 χρόνια, όχι. Τέτοια πρόβλεψη δεν μπορούμε να κάνουμε. Σενάρια ίσως, αλλά είναι πάρα πολλά τα 100 χρόνια. Αφορά το μέλλον όπως προεικονιζόταν πάντα μέσα στη ΔΕΘ. Και ενώ μιλάμε για 90 διοργανώσεις, φέτος, μόλις χθες, σωστά είπατε, τελείωσε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ήταν η 90η διοργάνωση. Παρόλα αυτά, εδώ μιλάμε για 100 χρόνια, γιατί είναι από την πρώτη διοργάνωση, όταν όντως ανοίγει τις πύλες της για πρώτη φορά το 1926. Κάποιες χρονιές, και ειδικά μέσα στον πόλεμο, δεν γίνεται, επομένως έτσι μειώνονται οι διοργανώσεις, δεν είναι και 100 οι διοργανώσεις. Mm-hmm. Αλλά η έκθεση πραγματεύεται ακριβώς το καινοτομικό βλέμμα στην πραγματικότητα μέσα στην ιστορία της ΔΕΘ. Επομένως δεν είναι μια τυπική αρχαϊκή έκθεση που μιλάει για τα πάντα. Βλέπει βέβαια κανείς πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δείχνουν και αρκετά vintage κάποια. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ανατρέχει κανείς σε προηγούμενες δεκαετίες με μεγάλη απόσταση. Ο άξονας όμως έχει να κάνει με αυτά που πάντα έρχονταν από το μέλλον στη ΔΕΘ. Δηλαδή, να ξεκινήσει ένα παράδειγμα μόνο για τους ακροατές. Η ίδια η ίδρυση της ΔΕΘ παρουσιάζεται πραγματικά ως μια πρωτοποριακή κατά κάποιο τρόπο ιδέα. Γιατί είναι, σκεφτείτε ότι μιλάμε για την περίοδο του Μεσοπολέμου, η σκέψη για μια ετήσια διεθνή έκθεση εμπορικού χαρακτήρα είναι σχεδόν παράτολμη, για να μην πω ουτοπική. Η Θεσσαλονίκη είναι σε μια μεταβατική περίοδο μετά την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος το 1912. Ταυτόχρονα έχει τις συνέπειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, την πυρκαγιά του 17, έχει υποδεχθεί χιλιάδες πρόσφυγες μετά την ανταλλαγή πληθυσμών του 23. Επομένως, το όραμα ενός καθηγητή και βουλευτή βέβαια τότε για μια εμπορική έκθεση στην πόλη ήταν πραγματικά πολύ μη αναμενόμενη.
0: Ρίξη και έλευθα, εντελώς.
1: Στα χώματα, ναι, σχεδόν. Mm-hmm. Μετά όμως είναι αρκετά και τεχνολογικά τα καινοτομικά, ας πούμε, περιστατικά, με την έννοια, ένα παράδειγμα, το 1928 στα πλαίσια της τρίτης ΔΕΘ πήφτε σε λειτουργία ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Το 60 ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός. Το 57, λίγο πριν, παρουσιάζεται το μαγικό σπίτι από τη ΣΥΠΑ. Ένα σπίτι που όλα με αυτοματισμούς δίνονται εντολές, κάτι που δεν έχει γίνει σχεδόν ακόμα εκτεταμένα. Το έχουμε δει, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί στην κλίμακα αυτή. Οι υπολογιστές, η τεχνολογία, όλα αυτά έχουν παρουσιαστεί μέσα στη ΔΕΘ, μέσα στις δεκαετίες αυτές, και η έκθεση φωτίζει ακριβώς αυτό το βλέμμα.
0: Μιλήσατε και για κάποια vintage εκθέματα. Αυτά τα vintage εκθέματα τι είναι, δηλαδή?
1: Δεν είναι τόσο ως εκθέματα, αλλά ακόμα και το υλικό, το οπτικό της έκθεσης, που είναι πλούσιο, δείχνει vintage πολύ. Δηλαδή δεκαετία 50, 60, 70, μπορώ να σας πω και 80. Για μας ως σημερινούς επισκέπτες της έκθεσης, είναι χαρακτηριστικό των εποχών εκείνων. Δηλαδή έχουμε συνδέσει την αισθητική που παρουσιάζεται μέσα στις εικόνες αυτές με την αντίστοιχη αισθητική κάποιων δεκαετιών. Σήμερα δεν λέμε ότι κάτι είναι, θυμίζει 80s, ναι, ή 70s. Με αυτή την έννοια το βλέπει κανείς και στο οπτικό υλικό της έκθεσης αυτό.
0: Ναι, εγώ είδα κάτι φωτογραφίες με τσολιάδες.
1: Ναι, και αυτά ήταν μέσα σε όλα. Είχε πολλά πράγματα η ΔΕΘ, ωστόσο αυτό δεν ήταν τόσο το... Δεν είναι αυτοί οι σταθμοί που παρουσιάζονται, αυτά είναι ένα παράλληλο ιστορικό μέσα στην διαχρονία της, ας πούμε. Η βασική σταθμή, για όποιον τη δει, είναι και πολύ ευανάγνωστη έκθεση, γιατί πέρα από όλο αυτό το οπτικό υλικό, που είναι κατά βάση επιτύχιο υλικό και κάποιες προθήκες.
0: Δηλαδή είναι φωτογραφικό υλικό κυρίως.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι σταθμοί στη μέση του χώρου. Κάθε ένα σταθμός είναι μια κατασκευή, μια εγκατάσταση στην πραγματικότητα που μιλάει για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για να φτάσουμε βέβαια στο τέλος της έκθεσης, με τον τελευταίο σταθμό που είναι βέβαια το επίμαχο θέμα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, το θέμα της ανάπλασης της ίδιας της ΔΕΘ. Mm-hmm. Που με κάποιο τρόπο και όλη η διοίκηση νομίζω της ΔΕΘ, στο βαθμό που εγώ μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, γιατί δεν εκπροσωπώ την ΔΕΘ, αλλά αυτή την κοινή μας προσπάθεια στην έκθεση αυτή, έχει τέτοιο χαρακτήρα. Mm-hmm. Με την έννοια ότι θα καθορίσει το μέλλον και της πόλης, θα αλλάξει την συνέχεια αυτή της πόλης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Το υλικό αυτό που εκτίθεται είναι πολύ άγνωστο. Πού το βρήκατε?
1: Δεν είναι, κοιτάξτε, είναι άγνωστο όχι τόσο. Η ΔΕΘ έχει κάνει πολλή έρευνα και ο προηγούμενος διευθυντής της, ο Κυριάκος Ποζρικίδης, έχει εκδώσει και βιβλία, επομένως έχει ένα αρχιακό υλικό και η ίδια η ΔΕΘ, και το ζήτησε με την επιμέλεια και την φροντίδα της Μαρίας της Σιλοπούλου, που είναι στέλεχος της ΔΕΘ. Αυτά ξανασυλλέχθηκαν και έγινε μια επιλογή σε συνεργασία με τον Θωμά τον Τζουκαλά, που έχει και την ευθύνη της μουσεολογικής μελέτης.
0: Και η έκθεση, είπαμε, θα είναι μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Υπάρχουν και ξεναγήσεις?
1: Ναι, σχεδόν, θα έλεγα σχεδόν καθημερινά. Δεν χρειάζεται τόσο να... Είναι διαρκώς το μουσείο και το προσωπικό του είναι πολύ ενεργοποιημένο για την έκθεση αυτή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς είχαμε, μπορεί η έκθεση να μην είναι εικαστική συγκεκριμένη, και έγινε με αφορμή βεβαίως την... τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία όμως διαρκεί μια εβδομάδα. Θεωρήσαμε όμως ότι πρέπει για τη Θεσσαλονίκη να την κρατήσουμε για την προσπάθεια που έγινε αρκετά παραπάνω. Επομένως παίρνει όντως τη μορφή μιας έκθεσης που δεν έχει τη σύντομη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης. Ξέρετε, μέσα στη διάρκεια της ΔΕΘ που τελείωσε χθες, λέγαμε ότι πρόκειτο για μια έκθεση για την έκθεση στην έκθεση. Από σήμερα δεν έχουμε την έκθεση, τη διεθνή δηλαδή, όπως συμβαίνει την τελευταία, την 92η διοργάνωση. Όμως παραμένει μια έκθεση για την έκθεση, δεδομένου ότι ο φυσικός, οργανικός χώρος του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης είναι μέσα στη ΔΕΘ. Δηλαδή από τη δεκαετία του 90 που έχει μετεγκατασταθεί και το μουσείο το ίδιο εκεί, και σταδιακά επεκτηνόταν, γιατί ξέρετε ότι η πρώτη στέγη του μέσα στη ΔΕΘ ήταν το πρώην περίπτερο της ΔΕΗ. Mm-hmm. Και μάλιστα σε ένα κομμάτι ήταν εκεί που έγινε το πλατό της πρώτης τηλεοπτικής μετάδοσης, που είναι ακόμα υπαρκτός χώρος του μουσείου. Στη συνέχεια προσθέθηκε βέβαια μία πτέρυγα το 1997, όταν η Θεσσαλονίκη ήταν πρωτεύουσα πολιτιστική της Ευρώπης, και στη συνέχεια μία δεύτερη μεγάλη επέκταση το 2000 με 2002, που μεγάλωσε αρκετά και το μουσείο και τους εκθεσιακούς του χώρους. Άρα η σχέση με την ΔΕΘ και το χώρο, τον ευρύτερο τόπο που σημαίνει η ΔΕΘ μέσα στη Θεσσαλονίκη, έχει μεγάλη σημασία για μας. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια εντείναμε την συνεργασία μας με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και Σχελέξπο, για να την διοργανώσουμε και να, σε μια στιγμή που η ανάπλαση πραγματικά κορυφώνει το ενδιαφέρον για το μέλλον της ΔΕΘ. Και που πια είναι πραγματικότητα, δεν είναι μόνο μια συζήτηση δημόσια ή ένα διακύβευμα αφηρημένο. Ναι. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο που πια μπαίνει σε τροχιά.
0: Σε ό,τι αφορά στην έκθεση, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν και τεκμήρια, όπως ας πούμε η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή, η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή, ηχητικά ντοκουμέντα και οπτικά.
1: Υπάρχει μια κάμερα, υπάρχει το ραδιόφωνο, αλλά όχι τα αρχεία, τα ραδιοφωνικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω και αν υπάρχουν.
0: Μάλλον δεν υπάρχουν, γιατί αλλιώς δεν τα είχατε βρει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτά ήταν και αρκετά εφήμερα. Τα τηλεοπτικά... Ούτε γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ σίγουρη.
0: Πώς θα τα γράψει, ποιος θα τα γράψει.
1: Τρεις ώρες κάθε μέρα, στη διάρκεια της ΔΕΘ κυρίως. Αλλά αυτά μετά έδωσαν όλα τη σκυτάλη στην κρατική πια τηλεόραση, γιατί αυτό τον πειραματισμό στην πραγματικότητα πήρανε.
0: Ναι. Και μία ακόμη ερώτηση. Αυτή την περίοδο από πλευράς ΜΟΜΟΣ υπάρχουν και άλλες εκθέσεις ενέργεια.
1: Πάρα πολλές. Τόσο που δεν ξέρω ποια να σας πρωτοπώ.
0: Συνοπτικά.
1: Σε όλα τα μουσεία του ΜΟΜΟΣ, αλλά ειδικά για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τώρα μέχρι την Κυριακή τελειώνει μία, θα έχουμε δηλαδή ακόμα μέχρι την Κυριακή, την έκθεση Χρονοστιβάδα, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη εγκατάσταση που περιέχει τόσο λόγο όσο και κάποια εικαστικά έργα, γιατί είναι, φανταστείτε, ένα τρισδιάστατο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε του Στέφανου Τσιτσόπουλου και του Θανάση Γεωργίου για τη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολλές αναφορές, και αυτό έχει πάρει μορφή εικαστική μέσα στο χώρο ως εγκατάσταση. Αυτό θα είναι μέσα στην Κυριακή. Mm-hmm. Την 1η Οκτωβρίου έχουμε τη χαρά να εγκαινιάζουμε μία έκθεση με τη ζωγραφική του Κωνσταντίνου Β. Είναι πολύ ιδιαίτερη για μας.
0: Είναι και ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Κωνσταντίνος Β.
1: Είναι πάρα πολύ, και η ζωγραφική του είναι εξαιρετική. Με κάποιο τρόπο ακούς τη μουσική του.
0: Ναι, είχε κάνει και μια παράσταση με τη ζωγραφική του και με την μουσική μαζί. Για το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός.
1: Δεν έχει ξαναδείξει. Εγώ είχα κάνει μαζί με τον Κωνσταντίνο Β την πρώτη έκθεση πριν 20 σχεδόν χρόνια. Από τότε δεν έχει κάνει ατομική με αυτή την έννοια. Ενώ έχει, δεν σταματά τη δραστηριότητα αυτή. Έχει παρουσιάσει βέβαια άλλα project και ένα πρόσφατα σχετικά στους Δελφούς.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτή η έκθεση θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των Δημητρίων του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά τον Οκτώβριο.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Θα έχουμε να λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μισερλόγλου, που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μέχρι 1η Νοεμβρίου η έκθεση για την ΔΕΘ, για τα 100 χρόνια μέλλον. Αυτά, και επιστρέφουμε στον Πουλέγκ.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον εικαστικό χώρο, αμιγώς εικαστικό χώρο πλέον, και θα μιλήσουμε για την διοργάνωση, για την 14η διοργάνωση του Platforms Project International Art Fair. Είναι το σχέδιο των πλατφορμών, ανεξάρτητη αγορά τέχνης, έτσι, γίνεται 17 με 20 Σεπτεμβρίου στο καπνεργοστάσιο της Βουλής, σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο της Lenormand, όπου στεγάζεται και η βιβλιοθήκη της Βουλής και όπου γίνονται και πάρα πολύ σημαντικές εκθέσεις. Η συγκεκριμένη αυτή έκθεση έχει και αυτή πολύ μεγάλη σημασία, και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο άνθρωπος που τη διευθύνει μαζί με την Άρτεμη Ποταμιάνου, ο Μιχάλης Αργυρού. Καλησπέρα, κύριε Αργυρού.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είσαστε έτοιμοι για την έκθεση?
1: Προχωράμε και νομίζω ότι σε λίγες ώρες και θα είμαστε έτοιμοι. Με έναν τρόπο, όπως πάντα.
0: Όλα είναι στη θέση τους στην τελευταία στιγμή.
1: Όλα γίνονται. Μέχρι την τελευταία στιγμή στείλουμε πράγματα. Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες, περισσότεροι από 1.100 καλλιτέχνες από 22 χώρες.
1: Σωστά, ναι.
0: Τι γίνεται, έχουν έρθει καλλιτέχνες από τις χώρες αυτές, έχουν έρθει κιόλας?
1: Έχουν έρθει ήδη, έχουν επισκεφτεί ακόμα το χώρο, αύριο θα έρθουν να δουν και το χώρο, αν και οι περισσότεροι από αυτούς είναι καλλιτέχνες που έχουν ξανάρθει στο Platform Project. Η έκθεση είναι ανεξάρτητη σκηνή καλλιτεχνών, δηλαδή θέλω να πω ότι οι καλλιτέχνες δημιουργούν μια κολεκτίβα, μια ομάδα που έχουν τη δική τους ονομασία και εκθέτουν χωρίς να περνάνε μέσα από μια γκαλέρι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λένε ανεξάρτητη σκηνή, γιατί ο στόχος δεν είναι μόνο η πόλη των έργων, αλλά να εξωτερικεύσουν και μια δική τους εσωτερική ανάγκη.
0: Ναι. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να βγουν προς τα έξω, ενώ είναι ο καθένας λειτουργεί μόνος του.
1: Σωστά. Ναι. Είναι, κάνουν και, μπορεί και ομαδικό έργο. Κάποιοι κάνουν και μια ομαδική.
0: Σας χάνουμε όμως.
1: Με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε, αλλά σας χάνουμε κιόλας. Όλα ναι, μαζί.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Νομίζω θα δείξει.
1: Λοιπόν, ακούτε καλύτερα.
0: Σας ακούμε ωραία. Καλύτερα. Λοιπόν, είναι 22 οι χώρες, είπαμε, που στέλνουν πλατφόρμες.
1: Από 22 χώρες, σωστά. Ναι. Από όλο τον κόσμο.
0: Γίνεται μόνο στην Ελλάδα η έκθεση αυτή ή γίνεται και αλλού?
1: Υπάρχουν άλλες τρεις εκθέσεις στον κόσμο. Εμείς είμαστε μεγαλύτεροι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Που φιλοξενούν πλατφόρμες και καλλιτεχνών.
0: Και βλέπουμε χώρες οι οποίες συμμετέχουν, πλατφόρμες από χώρες που συμμετέχουν, που είναι από τη Βραζιλία μέχρι την Ιαπωνία, από την Αυστραλία και
1: την Κολομβία.
0: Από όλο τον πλανήτη.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο έχουμε από πολύ κόσμο, από πολλές χώρες.
0: Λοιπόν, 17 με 20 του μηνός είναι, ένα τετραήμερο μόνο, στο οποίο γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Θέλετε να μας κάνετε έτσι μια ξενάγηση στο πρόγραμμα της έκθεσης?
1: Σωστά. Αρχικά έχουμε 57 performances που γίνονται σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Ένας μεγάλος αριθμός performance που δεν γίνονται συχνά. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο αυτό είναι οι ξεναγήσεις που κάνουμε. Κάθε μέρα δηλαδή έρχονται άνθρωποι και μπορούμε, το κοινό δηλαδή, μαζεύονται από 20-25 άτομα με group και κάνουμε ξενάγηση σε όλες τις πλατφόρμες. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει γενικά στις περισσότερες εκθέσεις. Mm-hmm. Το άλλο που γίνεται και δεν έχουν πάρα πολύ συχνά να συναντήσουν οι άνθρωποι και μπορούν να κάνουν είναι το Kids Lab, που μπορεί να αφήσει κάποιος να, μπορεί να δει την έκθεση και να αφήσει τα παιδιά του μέχρι 12 ετών και να μπορούμε εμείς να παίξουμε μέσα από την έκθεση, να δίνουν πράγματα, να τους εξηγούν πράγματα και μέσα από αυτό να δημιουργούν και τα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον στο Kids Lab, ότι μπορούν να κάνουν έργα τέχνης από δόντια.
1: Αν από δόντια... Όχι, δεν ξέρω. Λέει ότι, εννοείται ότι σαν κόνσεπτ ότι μπορεί να κάνουμε.
0: Ναι, με δόντια, ναι.
1: Ναι, ναι, δεν τα αφήνουμε να επιτίθεται το ένα στο άλλο βγάζοντας τα δόντια.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα που είναι πολύ σημαντικό. Το Kids Lab, όπως και τα Open Studios που είναι καλλιτέχνες, νέοι καλλιτέχνες που δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη Σχολή Καλών Τεχνών και εργαστήρια της Καλών Τεχνών εκθέτουμε μέσα από τους καλλιτέχνες που ακόμα δεν έχουν βγει στην εμπορική αγορά της τέχνης.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση γιατί οι 1100 καλλιτέχνες είναι αρκετοί θα έλεγα. Ενώ δηλαδή ότι μπορεί να δει ο άλλος το κοινό όταν έρχεται εδώ μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, να του ρωτήσει γιατί κάνουν αυτό το έργο.
0: Δεν είναι και οι 1100 εδώ.
1: Είναι οι περισσότεροι.
0: Σοβαρά. Και πώς φιλοξενούνται αυτοί?
1: Δεν έρχονται από τις ελληνικές πλατφόρμες, γιατί είναι 22 οι πλατφόρμες που είναι από το εξωτερικό, από τις 66.
0: Ναι.
1: Από τις ελληνικές πλατφόρμες είναι όλοι εδώ.
0: Α, εντάξει, αυτό ναι.
1: Οι ξένοι έρχονται, οι περισσότεροι που εκθέτουν έρχονται. Εννοώ, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην είναι όλη τη πλατφόρμα, αλλά είναι ενημερωμένος αυτός που εκπροσωπεί, ο καλλιτέχνης που εκπροσωπεί την πλατφόρμα και μπορεί να μιλήσει για τα έργα και για τους καλλιτέχνες.
0: Και πώς συγκεντρώνονται όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, δηλαδή αυτοί όλοι δρούν ανεξάρτητα, πώς συγκεντρώνονται στις πλατφόρμες?
1: Μεταξύ τους, στη χώρα τους, αν και μέσα από εμάς έχουν δημιουργηθεί νέες πλατφόρμες. Ενώ δηλαδή ότι κάποιες χρονιές, γιατί είναι ο 14ος χρόνος που το κάνουμε, μέσα από τις προηγούμενες εκθέσεις γνωρίζονται μεταξύ τους καλλιτέχνες και δημιουργούν μια νέα πλατφόρμα. Ναι. Γιατί βρίσκουν κοινά και ιδέες αλλά και τρόπο δημιουργίας. Οπότε δημιουργούν μια νέα πλατφόρμα που είναι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μπορούν να κάνουν πράγματα. Οπότε, αλλά έχουμε και κοινό που έχει βάλει στην ατζέντα του το Platform Project από το εξωτερικό. Δηλαδή πλέον έχουμε μπει στη διεθνή σκηνή και έρχονται συλλέκτες από όλο τον κόσμο και παρακολουθούν το Platform γιατί μέσα από εδώ βρίσκουν καινούριους και νέους καλλιτέχνες.
0: Πολύ
1: που δεν θα μπορούσαν να τους δουν οργανωμένα κάπου αλλού.
0: Ναι, γιατί είναι, όταν μιλάμε για 1100 καλλιτέχνες, άντε να τους βρεις κάπου συγκεντρωμένους.
1: Ναι, συγκεντρωμένα πρέπει να πας να ταξιδέψεις πολύ για να μπορέσεις να δεις και μπορεί και να μην τους δεις και ποτέ. Ενώ οι πλατφόρμες αυτό το δίνουν στον κόσμο. Αν είχαμε και μεγαλύτερο χώρο θα μπορούσαμε να είχαμε και περισσότερους, περισσότερους καλλιτέχνες.
0: Πάντως πάλι καλά που έχετε έναν πολύ ωραίο χώρο και πολύ κατάλληλες εκθέσεις.
1: Είναι
0: που έχει και εξωτερικό χώρο και εσωτερικό χώρο, δηλαδή για ό,τι θέλει μπορεί κανείς να κάνει κάτι.
1: Το καπνεργοστάσιο είναι ένας εξαιρετικός χώρος και μας τον έχει παραχωρήσει η Βουλή των Ελλήνων, ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων και είναι μεγάλο δώρο για μας που έχουμε ένα τέτοιο χώρο για να μπορούμε να κάνουμε εδώ την έκθεση γιατί είναι δύσκολο οπουδήποτε άλλο στην Αθήνα να βρει τόσους μεγάλους χώρους και να μπορούμε και εμείς να χωρέσουμε εκεί με αυτόν τον τρόπο που εκθέτουμε.
0: Πάντως είναι ένα πολύ σύνθετο project όλο αυτό γιατί είναι οι εκθέσεις, είναι οι performances, είναι η φιλοξενία των καλλιτεχνών, είναι τα Kids Lab, είναι και ένα σωρό, και έχετε και ημερίδες και ομιλίες μέσα.
1: Σωστά. Σωστά, έχουμε και ομιλίες που έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι, ασχολούνται με πάρα πολλά πράγματα που μέσα από αυτά και κοινωνικά, όχι μόνο καλλιτεχνικά. Και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και έρχεται ο κόσμος και τις παρακολουθεί αυτές τις ημερίδες και από ανθρώπους που είναι και σημαντικούς και λιγότερο σημαντικούς. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι για τον κόσμο και το κοινό. Συνήθως έχουμε γύρω στους 20.000 επισκέπτες. Που είναι αρκετός
0: πολύ
1: κόσμος.
0: Μεγάλος αριθμός και για λίγο, για τρεις μέρες ουσιαστικά, διότι 17 είναι τα εγγένεια.
1: Είναι τα εγγένεια, ναι.
0: Οπότε ουσιαστικά είναι 18, 19 και 20 του μηνός, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή η έκθεση.
1: Σωστά. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί ο κόσμος να έρθει χωρίς, δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο σε εμάς δηλαδή. Μόνο να ξέρει ότι για να μπει μέσα χρειάζεται την ταυτότητά του. Πρέπει να έχει μαζί την ταυτότητά του. Ναι.
0: Εντάξει, είναι και χώρο τη Βουλή, είναι λογικό.
1: Σωστά και είναι και καλύτερο γιατί είναι μια ασφάλεια για τα έργα τα ίδια. Το τι μπαίνουν και τι βγαίνουν από το χώρο.
0: Λοιπόν, από όσα βλέπω εδώ πέρα να γίνονται, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τι είναι, γιατί δεν το έχω υπόψη μου, είναι τι είναι η οικοποίηση, αυτή που λέει οικολογική γόνιμη ποίηση.
1: Σε ποιο σημείο το έχετε δει αυτό?
0: Βλέπω εδώ το πρόγραμμα που λαμβάνει επίσης παρουσιάσεις βιβλίων και ομιλίες ξένων καλλιτεχνών κτλ. Και παρουσιάσεις project από πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων αναφέρεται η οικοποίηση, η οικολογική γόνιμη ποίηση από την πλατφόρμα EcoFlaneur.
1: Αυτό έχει να κάνει με τις θεματικές που θα συζητηθούν.
0: Α, είναι θέμα συζήτησης δηλαδή.
1: Σωστά, σωστά. Είναι κομμάτι που θα γίνει μέσα από, τα talks.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει. Προφανώς, αν θέλω να μάθω περισσότερα, να είμαι εκεί εκείνη την ώρα.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, γιατί μην τα ξεγυμνώσουμε και όλα από την αρχή, γιατί δεν θα έχει και ένα ενδιαφέρον να μπορέσουν να έρθουν να τα... Mm-hmm. Να τα παρακολουθήσει κάποιος.
0: Το πρόγραμμα, υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο να μπορεί κανείς να ενημερωθεί γι' αυτό?
1: Βεβαίως, μέσα από την ιστοσελίδα μας, το Platform Project, μπορεί να μπει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε θα συμβεί. Και τις ώρες, και το τι είναι κάθε τι που κάνουμε εδώ, τις πλατφόρμες, από πού έρχονται. Έχει πλήρη ανάλυση. Η ιστοσελίδα μας έχει μια πλήρη ανάλυση.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, λίγο προσωπική.
1: Ναι.
0: Από πότε αρχίζετε να ετοιμάζετε την επόμενη?
1: Αρχίζουμε με το που τελειώνει αυτή, ξεκινάμε να οργανώνουμε την επόμενη.
0: Μιλάμε για μια μικρή κόλαση βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Ναι, είναι σύνθετο το κομμάτι. Ναι. Άντρες Ποταμιάνου δουλεύει πάρα πολύ πάνω σε αυτό.
0: Ενώ εσείς δεν δουλεύετε.
1: Καλά, εντάξει, όλοι μου. Οι δυο μας εργαζόμαστε πολύ πάνω σε αυτό, γιατί είναι λίγος ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Το ένα έτος δεν είναι πολύ χρόνος για να οργανώσεις όσο πολύ κόσμο.
0: Ναι, είναι πολύ σύνθετο το project αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Αργυρού, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας δούμε από κοντά.
0: Ναι, και εγώ το ελπίζω.
1: Ναι, οι ακροατές σας να έχουν ακούσει κάτι που να τους ενδιαφέρει μέσα σε όλο αυτό.
0: Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και αν μπουν στο site θα βρουν ακόμα περισσότερα, είμαι σίγουρος.
1: Ναι, νομίζω ότι θα είναι όλα καλά.
0: Γεια σας.
1: Σας περιμένουμε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε μουσικό κλίμα για να μπούμε στο κλίμα του Ηρακλή Μενόμενου, μιας νέας ροκ όπερας του Δημήτρη Μαραμή.

0: Αυτό ήταν όλο και όλο το δείγμα. Δεν γινόταν να έχουμε μεγαλύτερο δείγμα, διότι δεν είχε ηχογραφηθεί τίποτα. Η όπερα είναι καινούργια, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στις 21 του μηνός, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, την ερχόμενη Δευτέρα λάθος, στις 8.30 ώρα το βράδυ, στο θέατρο Μοσχοποδίου, στη Θήβα, στην πατρίδα του Ηρακλή. Ηρακλής Μενόμενος, ο δράστης της όλης ιστορίας, είναι ο Δημήτρης Μαραμής, που έχει γράψει και τη μουσική αλλά και το λιμπρέτο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Να πω καλησπέρα στους ακροατές σου του τρίτου προγράμματος. Είναι η πρώτη φορά που πλέον μπαίνω σε αυτή τη φόρμα της rock όπερας. Έχω κάνει 4 μουσικοθεατρικά, 2 musical, 1 κανονική όπερα, 1 λαϊκή όπερα, αλλά τώρα πλέον μπαίνω με πολύ τόλμη αλλά και ενθουσιασμό στη rock όπερα. Και μάλιστα με ένα θέμα που, ενώ φαίνεται σε πρώτο επίπεδο ότι είναι ένας αρχαίος μύθος, η μυθολογία γύρω από τον Ηρακλή και μάλιστα τον Μενόμενο, επί της ουσίας συνδέεται άμεσα με την επικαιρότητα που ζούμε σήμερα.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι στο λιμπρέτο χρησιμοποιείς, εκτός από τον Ευρυπίδη, από το γνωστό κείμενο του Ευρυπίδη, και τον Ηρακλή Μενόμενο του Σενέκα, που δεν τον ξέρουμε, μάλλον τον Ηρακλή του Σενέκα, γιατί ένας είναι ο Ηρακλής του Σενέκα. Τι σε έκανε να χρησιμοποιήσεις και τον Σενέκα?
1: Καταρχάς, να πω με αυτό που έπρεπε να καλύψω για να μπω στο θέμα, γιατί το έργο ήρθε ως ανάθεση από τη Θήβα και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται η πρεμιέρα στην γενέτειρα τη Θήβα, έτσι. Mm-hmm. Έπρεπε να ανακαλύψω λοιπόν τι κάνει τον Ηρακλή τραγικό πρόσωπο. Γιατί για να κάνεις ένα μουσικό θέμα, για να κάνεις μια όπερα, για να κάνεις ένα έργο, μια τραγωδία, πρέπει να υπάρχει δραματουργία και τραγικότητα πίσω από τον ήρωα. Εκεί λοιπόν οδηγήθηκα σε πολλά κείμενα και φυσικά ο Σενέκας έχει κάνει 2 Ηρακλίδες. Έχει κάνει και τον Μενόμενο, το Φούριενς, αλλά και έμπνευση από τη Στραχίνη του Σοφοκλή, τον Ηρακλή δηλαδή που πεθαίνει στην Ήτη. Αυτό που είχε ο Σενέκας και δεν το είχε κανείς άλλος πριν όμως, ήταν ότι αντικατέστησε τη Λύσα και τη Μανία με την ίδια τη θεά τη Μοίρα. Θεά Ήρα δεν είχε ο Ευρυπίδης και ξαφνικά ο Σενέκας έρχεται με έναν πρόλογο στον οποίο καθυλώνει και εξηγεί τα πάντα από την αρχή του έργου. Και έτσι λοιπόν πήρα αυτό το σημαντικό στοιχείο και μάλιστα το έβαλα ως βασικό ρόλο μέσα στο έργο μου. Mm-hmm. Και φυσικά ουσιαστικά τα 2 κείμενα όμως ήταν η αφετηρία. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δημιουργώντας αυτό το κείμενο, το λιμπρέτο και τα λοιπά, δεν έμεινα σε αυτά τα κείμενα, πήγα λίγο παραπέρα.
0: Ναι. Και όταν λες παραπέρα...
1: Θα το πω αμέσως. Η έμπνευση του Ευρυπίδη, μάλλον ο Ευρυπίδης, επειδή ό,τι και αν έγραφε πάντα έβαζε την εποχή του μέσα στα έργα. Το έργο λοιπόν αυτό παρουσιάζεται μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Υπάρχει το σοκ από τις σφαγές που έχουν γίνει, τις εμφύλες σφαγές στην Κέρκυρα μέσα στα πλαίσια του Πελοποννησιακού πολέμου. Και εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω έναν Ηρακλή ο οποίος δεν επιστρέφει από τον Άδη στη Θήβα, απλά στη Θήβα, αλλά επιστρέφει σε μια Θήβα με έναν πόλεμο στην Ευρώπη, με έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και ουσιαστικά η ιστορία μου είναι σαν να διαδραματίζεται σε ένα αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονο ή στην Θήβα κιόλας. Διότι εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επιστρέφει από τον Άδη, είναι στον τελευταίο του άθλο που πάει να πάρει τον Κέρβερο από τον Άδη, επιστρέφει στο σκοτάδι, τον χαιρετίζει το φως, τον ήλιο, και ξαφνικά ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του και τα παιδιά του είναι έτοιμα προς σφαγή, επειδή ένας σφετεριστής βασιλιάς έχει πάρει την εξουσία στη Θήβα, γιατί πιστεύει ότι δεν υπάρχει πλέον Ηρακλής, ότι ο Ηρακλής δεν θα επιστρέψει ποτέ. Τελικά πάει σε μια κάθαρση, καταφέρνει ο Ηρακλής να ξαναφέρει τον νόμο και την ισορροπία στη Θήβα και μετά πλέον έρχεται το δεύτερο μέρος του έργου, όπου η Ήρα αποφασίζει να χτυπήσει τον Ηρακλή μέσα από το μυαλό του, δηλαδή να τον τρελάνει, να τον λυσάξει, να πάθει την επιληψία, την τρέλα, και να σκοτώσει ο ίδιος πλέον τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Δηλαδή μιλάμε πλέον για μια γυναικοκτονία και μια παιδοκτονία. Από ποιον? Από τον λυτρωτή του κόσμου. Δηλαδή ο Ηρακλής είναι το σύμβολο του σωτήρα, του σούπερμαν, του σούπερ ήρωα, ο οποίος από εκεί που σώζει τους ανθρώπους από τα τέρατα, μεταμορφώνεται ο ίδιος ένα τέρας, χωρίς όμως χωρίς να φταίει ο ίδιος, και σκοτώνει την οικογένειά του. Γενικά είναι μια ιστορία που φυσικά δεν γνωρίζουμε, και δηλαδή περισσότερο γνωρίζουμε την ελαφρά πλευρά γύρω από τον Ηρακλή και όχι στους πολύ μεγάλους συμβολισμούς, γιατί είναι, είναι ίσως ένα πρώτο είδος μεσία που έρχεται στην ανθρωπότητα, από την ανάγκη των ανθρώπων να έχουν έναν μεσία. Οι άθλοι του όλοι, αν αναλυθούν, μπορείς να καταλάβεις...
0: Παράλληλα και με τον Προμηθέα, βέβαια, τον οποίο λυτρώνει ο Ηρακλής.
1: Ακριβώς. Μα είναι... Θα πω κάτι. Σε μια καταιγίδα τι θα χτυπήσει ένας κεραυνός? Το μεγάλο δέντρο. Δεν θα χτυπήσει το χορτάρι. Επειδή υπερβαίνει ο Ηρακλής σαν σύμβολο τις ανθρώπινες δυνάμεις και το ανθρώπινο μέτρο, όπως και ο Προμηθέας υπερβαίνει, όπως και ο Χριστός υπερβαίνει αυτό το μέτρο, όπως και ο Αδάμ υπερβαίνει αυτό το μέτρο, είναι οι προσωπικότητες, οι θεοί, οι μη θεοί, τους οποίους οι θεοί τιμωρούν και ταπεινώνουν, γιατί είναι πέρα από το ανθρώπινο οι δυνάμεις τους. Mm-hmm. Και εκεί κρύβεται η τραγικότητα. Εκεί ακριβώς είναι η τραγικότητα πίσω από αυτό το... Γιατί όλοι οι άνθρωποι μπορεί να υπερβούμε το μέτρο, έτσι, mm-hmm. και όλοι όταν το υπερβούμε κινδυνεύουμε να τιμωρηθούμε με κάποιο τρόπο από το σύμπαν.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι τραγουδάνε ο Γιώργος Παπαδημητρίου τον Ηρακλή, η Μέλα Γεροφώτη τη Μεγάρα, ο Νίκος Κύρτσος τον Αμφιτρίωνα, η Μελίνα Μαβίδου την Ήρα, ότι συμμετέχουν η χοροδία της ΕΡΤ, η Δημοτική Χοροδία της Θήβας, το Λύκειο Ελληνίδων της Θήβας και μια μουσική μπάντα με έμφαση στο ροκ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πλήκτρα, υπάρχει μπάσο, υπάρχουν τύμπανα.
1: Υπάρχει ηλεκτρικός ήχος. Υπάρχει, ναι, ηλεκτρικός ήχος.
0: Υπάρχει μπόλικος ηλεκτρικός ήχος. Μάλιστα.
1: Μεγάλη τιμή που έχουμε την χοροδία της ΕΡΤ. Ουσιαστικά η χοροδία της ΕΡΤ είναι η συμμετοχή η μουσική με την υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Κομνά, τη διδασκαλία του Αλέξανδρου Κομνά. Και βέβαια πάρα πολύ σημαντικό, το λέω και πάλι, ότι είναι στη γενέτειρα πόλη. Εκεί που γεννήθηκε ο μύθος.
0: Εκεί γίνεται η πρεμιέρα. Θα παιχθεί και αλλού μετά. Έχεις προετοιμάσει και άλλες παραστάσεις?
1: Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα. Γι' αυτό οι Αθηναίοι, αν θέλουν, μία ώρα δρόμο.
0: Δεν είναι μακριά, όντως.
1: Ας έρθουν για τη μία και μοναδική παράσταση προς το παρόν. Πάντα, επειδή ένα έργο γράφεται και γίνεται πρεμιέρα, δεν γνωρίζουμε άμεσα ούτε την επιτυχία που μπορεί να έχει, ούτε το μέλλον. Αλλά ελπίζουμε όλοι, βέβαια, μετά από πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να γίνει όλο αυτό, ότι θα έχει και συνέχεια.
0: Για την ώρα μένουμε στις 21 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, 8.30 ώρα, ελεύθερη στο Θέατρο Δημοσκοπηδίου στην Θήβα.
1: Και την ελεύθερη είσοδος είναι πολύ σημαντικό, δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει κάποιο εισιτήριο παρά μόνο τα οδηπορικά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό την άλλη Δευτέρα θα μας δώσει ευκαιρία, φαντάζομαι, πολύ σύντομα να ξαναμιλήσουμε. Μας δίνεις αρκετές ευκαιρίες κάθε χρόνο, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και μένουμε στο κλίμα του Δημήτρη Μαραμή, κυρίες και κύριοι, ακούγοντας κάτι παλιότερο δικό του, κάτι από τον Ερωτόκριτο.

0: που ανεβαίνει με έναν άλλον τρόπο όμως. Το κλασικό έργο είναι ο Κλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Παρουσιάζεται στην μετάφραση της Ξένιας Καλογεροπούλου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μετάφραση που είχε χρησιμοποιηθεί και στο θέατρο Κάπα όταν το είχε ανεβάσει ο Μίνος Βολανάκης, με τον All Star Θίασο, με την Ξένια Καλογεροπούλου, τον Νίκο Κούρκουλο, την Νόνικα Γαλινέα, τον Αλέκο Αλεξανδράκη κλπ. Πάρα πολύ κόσμο. Τη Χρυσούλα Διαβάτη, τον Χαλακόπλο, είχε πολύ λαό. Η σκηνοθεσία και η δραματουργική επεξεργασία είναι της Ζωής Ξανθοπούλου. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή που μας έρχεται, στο Θησείο, ένα θέατρο για τις τέχνες, για 9 μόνο παραστάσεις, Παρασκευό, Σαββατοκύριακα μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Και μαζί μας η Ζωή Ξανθοπούλου, σκηνοθέτης της παράστασης, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Ξανθοπούλου.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, βλέπουμε ότι παίζουν μόνο τρεις ηθοποιοί, η Δέσποινα Κούρτη, ο Γιώργος Παπαπαύλου και ο Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
1: Ένας μουσικός επισκηνής,
0: ναι. Ο Τάσος Μισελής. Θα μας πείτε πώς έχετε δει εσείς τον Γλάρο?
1: Λοιπόν, αυτός ο Θίασος, δηλαδή ότι είναι τρία άτομα και ένας μουσικός, εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο στο οποίο έχει μπει, ας πούμε, ο Γλάρος, που είναι ένας περιπλανόμενος Θίασος. Κάνουμε έτσι μια σύνδεση και με την τέχνη και σήμερα και τις δυσκολίες ή όχι, τις αναζητήσεις μας και όλα αυτά, τέλος πάντων, που ψάχνουμε. Είναι ένας Θίασος, λοιπόν, περιπλανόμενος, που καλείται να παίξει τον Γλάρο όπου βρεθεί. Mm-hmm. Και έτσι βρίσκονται αυτοί μέσα σε έναν σχεδόν σκουπιδότοπο, ας πούμε, που τους έχουν καλέσει να παίξουν, και μέσα εκεί γίνεται η παράσταση, πραγματοποιείται η παράσταση. Δηλαδή είναι θέατρο μες στο θέατρο, που έτσι και αλλιώς υπάρχει και η αίσθηση του θεάτρου μέσα στο Γλάρο, μέσω της παράστασης του Τρέμπλεφ και όλα αυτά. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι τρεις.
0: Εδώ είναι παράσταση μέσα στην παράσταση που είναι μέσα στην παράσταση.
1: Ακριβώς, inception κάπως.
0: Όλο μαζί.
1: Είναι, χάνονται λίγο τα όρια. Ξέρετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έτσι και αλλιώς, στις δουλειές που κάνω, αυτά τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και τέχνης, δεν ξέρω πώς να το πω, έτσι, και πόσο γινόμαστε είτε ως θεατές είτε ως ηθοποιοί πάνω στη σκηνή, πώς μπορεί να χαθούμε κι εμείς. Δηλαδή ότι τα όρια καμιά φορά δεν είναι διακριτά ανάμεσα στο ρόλο και στον ηθοποιό, ούτε και στον θεατή και τον ρόλο πολλές φορές.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εδώ έχετε το εγχείρημά σας είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι ο Τσέχοφ παραδοσιακά στα έργα του, τα οποία το ονομάζει κωμωδίες, να πούμε, αυτό το κωμικό στοιχείο τονίζεται, νομίζω, με την παράσταση, μέσα στην παράσταση, μέσα στην παράσταση. Είναι... έχει μία γεωμετρία, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο και... ξαφνικά καλούνται οι ηθοποιοί αυτοί να παίξουν ένα σωρό ρόλους μέσα στο έργο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στο ίδιο το έργο που ξεκινά ο Τσέχοφ με την αναζήτηση της φόρμας, που μιλάει για τις φόρμες και τις νέες φόρμες, και στο τέλος καταλήγει να το αμφισβητήσει κάπως ή όχι, είναι κάπως ένα στοιχείο το οποίο μας οδήγησε και στην επισκηνής παρουσίαση του έργου. Έχει γεωμετρία, την έχουμε κρατήσει δηλαδή με κάποιο τρόπο.
0: Έχει μια δική της γεωμετρία.
1: Έχει μια δική της γεωμετρία μέσα σε μια νέα φόρμα. Επίσης, σε σχέση με το επικίνδυνο που είπατε, να σας πω, νομίζω ότι μόνο τότε έχει έτσι ενδιαφέρον κάπως έτσι να ρισκάρουμε για να προτείνουμε πράγματα. Αλλιώς, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Συμφωνώ. Δηλαδή, ο Γλάρος ανεβαίνει τουλάχιστον μια φορά στα τρία χρόνια τον τελευταίο καιρό, έτσι. Ο Τσέχοφ υπήρχε μια χρονιά που είχε παιχθεί, θυμάμαι, είχε τρεις Πλατόνοφ, ας πούμε. Παίζεται κατά κόρον ο Τσέχοφ, και δικαίως παίζεται, γιατί είναι ένας συγγραφέας που αρέσει πάρα πολύ και στους σκηνοθέτες και στους ηθοποιούς και στο κοινό.
1: Μα νομίζω, και θα συμφωνήσετε σε αυτό και ως καλλιτέχνης, ότι δεν τελειώνει. Δηλαδή, ακόμα και το ίδιο έργο του, να το διαβάσει και να το ξαναδιαβάσει και να το ξαναδιαβάσει.
0: Προφανώς.
1: Είναι μια εκδοχή πάντοτε αυτό που κάνεις. Είναι ατελείωτο. Είναι το βάθος του και το πόσο τεχνίτης της ανθρώπινης ψυχής είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
0: Πάντως...
1: Και τα θέματα που καταπιάνεται, βεβαίως, που είναι ανθρώπινα βαθιά.
0: Πάντως πρέπει να αντιμετωπίσετε και θέματα, δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο ξαφνικά η Νίνα να γίνεται Αρκάντινα.
1: Ναι, είναι.

0: ο Τρέπλευ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν γίνεται ο Τρέπλευ Τριγόρην ή κάποιος άλλος. Ή...
1: Όχι, είναι ο Τρέπλευ, είναι και Μετβεντέγκο και κάποια άλλα πρόσωπα μέσα στην αφήγηση. Ο Τριγόρην είναι Σόριν, η Αρκάντινα είναι και Νίνα, μεγάλη πρόκληση.
0: Και η Μάσα που είναι ο αντίποτας της Νίνα.
1: Η Μάσα είναι η Δέσποινα η Κούρτη. Που νομίζω παίζει καταπληκτικά και τι είναι, κάνει αυτές τις αλλαγές.
0: Εδώ δεν μιλάμε για διχασμένη προσωπικότητα, μιλάμε για τριχασμένη τουλάχιστον.
1: Τριχασμένη, ναι. Ανακαλύψαμε πολλές εκδοχές. Είναι νομίζω και για τους ηθοποιούς και είναι κάτι που το συζητούσαμε και στις πρόβες.
0: Δύσκολο, προκλητικό
1: και ενδιαφέρον. Ναι. Και πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να είναι, γιατί πάντοτε με ενδιαφέρει εννοείται το κοινό, γιατί σε αυτό απευθυνόμαστε για να επικοινωνήσουμε, να είναι καθαρό αυτό που συμβαίνει για το κοινό. Δηλαδή να μπορεί το κοινό να παρακολουθήσει την αφήγηση για να ακούσει τι του λέμε, γιατί αν το κοινό το μπλέξουμε δεν θα μας ακούσει, θα ψάχνει να δει τι παγίδες, τι τρικλοποδίες του βάζουμε ας πούμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι δουλέψαμε έτσι πολύ δημιουργικά πάνω στην καθαρότητα των ρόλων, έτσι ώστε να είναι διακριτή κάθε φορά ποιος είναι ποιος, και γι' αυτό είπα και πριν, σχετίζεται και με αυτό που πάμε με τη γεωμετρία, ότι έχει κρατηθεί μια άλλη γεωμετρία, αλλά γεωμετρία δηλαδή, έχει κρατηθεί η ουσία ας πούμε, αν αποδομήσουμε κάποια στοιχεία του έργου, αυτά έχουν μετουσιωθεί αλλά έχουν κρατηθεί για να μπορέσει να υπάρχει η βάση, να υπάρχει ο γλάρος.
0: Mm-hmm. Και εδώ που τα λέμε, όλο αυτό που κάνετε, η Νίνα στο τελευταίο της διάλογο με τον Τρέπλευ,
1: ναι,
0: δηλώνει πολλές φορές, όχι δεν είμαι γλάρος, είμαι ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μέσα, είναι σύμφυτο με την όλη προσέγγιση σας.
1: Ακριβώς, μα είναι όπως χάνονται τα όρια. Δηλαδή αν κάνουμε έτσι μια συζήτηση και πούμε, ωραία, ποιος είναι ο γλάρος, νομίζω συμφωνούμε ότι θα μιλάμε πάρα πολύ ώρα για το ποιος είναι ο γλάρος. Αυτό από μόνο του δίνει έναν χώρο στο να αναρωτηθούμε και εμείς και μαζί με το κοινό, και εμείς επί σκηνής και μαζί με το κοινό. Είναι ναι, δηλαδή τι είναι η Νίνα, είμαι γλάρος, στην Νίνα πάνω έτσι και αλλιώς χάνονται τα όρια.
0: Προφανώς.
1: Αλλά νομίζω σε όλους κιόλας με κάποιο τρόπο.
0: Όντως, γιατί δεν χάνονται στον Τρέπλευ.
1: Χάνονται.
0: Γιατί
1: σε,
0: στη
1: ακόμα και
0: σχέση του Τριγόρη με την Αρκάντινα δεν χάνονται τα όρια και από τον ένα και την άλλη.
1: Βέβαια.
0: Σε όλες τις πλευρές. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του γλάρου με τρεις ηθοποιούς μόνο στη Σύωνα Θέατρο για τις Τέχνες, αρχής γενομένης από την Παρασκευή που μας έρχεται. Κυρία Ξανδοπούλου, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε, σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς. Γεια σας. Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Εδώ θα ευχαριστήσω τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Θα σας ευχηθώ καλές επιλογές και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για τη σημερινή Δευτέρα, μεθαύριο, για την Τετάρτη. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Θα ξεκινήσουμε με το Σκανίνι και Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης από συναυλία του 1935 στα δύο τελευταία μέρη από το γερμανικό Ρέκβιεμ του Μπραμς. Τα πρώτα πέντε τα ακούσαμε στην περασμένη εκπομπή. Ξεκινάμε. Έκτο μέρος.

0: Today our conductor was again Mr. Arturo Toscanini, and we heard the German Requiem as the third program in the Brahms cycle. Our soloists in this presentation were Elizabeth Rethberg, soprano, and Friedrich Shaw, baritone. We also heard the chorus of the Schola Cantorum, which is directed by Hugh Ross. Next week, Mr. Toscanini will continue the Brahms cycle with the Allegro Molto from the Serenade No. 1 in D major, Opus 11, the Piano Concerto No. 1 in D minor, Opus 15, with Vladimir Horowitz as the soloist, and the Symphony No. 3 in F major, Opus 90. This concert will be presented next Sunday at 3 p.m. Eastern Standard Time. Davidson Taylor speaking.
1: Ακούσαμε σε δύο εκπομπές όλο το γερμανικό Requiem του Brahms, στη μοναδική ερμηνεία του Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης που αποκαταστάθηκε πρόσφατα. Όπως είπα, υπάρχει άλλη μία εκτέλεση του ίδιου έργου, όχι ηχογράφηση αλλά συναυλία του 1943 με τον Τοσκανίνη και την ορχήστρα του NBC. Αξίζει να απολαύσουμε από την ηχογράφηση αυτή το τελευταίο μέρος που μόλις ακούσαμε και με λίγο καλύτερο ήχο.

Μετά το γερμανικό Ρέκφιεμ θα μείνουμε στον Μπραμς και στον Τοσκανίνη. Ένα ιδιότυπο έργο που δεν ακούγεται συχνά και είναι πάλι η μοναδική ερμηνεία του Τοσκανίνη, η οποία αποκαταστάθηκε και αυτή πρόσφατα. Μπραμς, παραλλαγές και φούγκα σε ένα θέμα του Χέντελ, έργο 24. Σε ενορχίστρωση Edmund Rabra. Τοσκανίνη, NBC, 1939.

0: Με σπάνιες ερμηνείες Brahms από τον Τουσκανίνη, η εκπομπή τελειώνει. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
5: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
6: Ακούτε Τρίτο.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε ένα πάρα πολύ συγκινητικό και όμορφο βιβλίο που έχει να κάνει με ένα παιδί πρόσφυγα στην Κύπρο. Ένα βιβλίο που αναδεικνύει την προσφυγιά, μιλάει για το άδικο, με την ελπίδα εσείς τα παιδιά, που θα είστε οι ενήλικες του αύριο, να φτιάξετε έναν κόσμο χωρίς πόνο. Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω. Κείμενο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Ανδρέας Κώστα. Εικόνες Έφη Κοκκινάκη. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος.

Ήταν κάποτε ένα αγόρι που του άρεσε όχι μόνο να κολυμπάει στα καταγάλανα νερά, αλλά και να περπατάει στην αμμουδιά όλη μέρα μέχρι να βουτήξει ο ήλιος στη θάλασσα. Ένα μεσημέρι αποκοιμήθηκε στην αμμουδιά και είδε ένα όνειρο. Όταν ξύπνησε, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το όνειρο που είχε δει. Ξεκίνησε να περπατάει όταν το πλησίασε ένα κορίτσι. «Από πού ήρθες εσύ?» «Εδώ είμαι πάντα. Οι παραλίες αυτές είναι δικές μου. Σκέφτηκα ότι θα ήθελες παρέα. Μήπως είναι και η θάλασσα δική σου? Δες πώς κάνει τα κύματά της. Σβήνουν τις πατημασιές μας στην άμμο. Λες κανείς να μην θυμάται ότι περάσαμε από εδώ? Από το μυαλό σου, ποιος θα μπορούσε να το σβήσει? Η μνήμη είναι η δύναμή σου. Από το μυαλό, κανείς δεν μπορεί να σβήσει τίποτα. Πλάι-πλάι, σιωπηλά, τα δύο παιδιά προχωρούσαν, παρατηρώντας τη θάλασσα να αγκαλιάζει τα πόδια τους. «Ξέρεις, είδα ένα όνειρο και θέλω να περπατήσω ολόκληρο το νησί, γύρω-γύρω», είπε το αγόρι. «Στα ονειράματα της αμμουθιάς βλέπουμε πράγματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν», έλεγε η γιαγιά μου. «Γιατί? Έλα, ας προσπαθήσουμε». Το αγόρι είχε ήδη κάνει μερικά βήματα όταν η φωνή του κοριτσιού έφτασε δυνατή στα αυτιά του. «Έρχομαι, περίμενε, έχεις δίκιο. Ας προσπαθήσουμε, ακόμα και αν ξέρουμε ότι θα βρούμε εμπόδια». Προχώρησαν και το κορίτσι άρχισε να του λέει μια ιστορία. «Κάποτε είχα έναν κήπο. Μεγάλο κήπο. Μπορεί να μην ήταν και τόσο, αλλά όταν τον θυμάμαι, γεμίζει ψυχή μου και πλαταίνει. Χορούσαμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς και παίζαμε τις ιστορίες που φτιάχναμε. Θα με πας να τον δω?» «Δεν μπορώ. Δεν ξέρω ούτε αν υπάρχει πια». «Αφού υπάρχει στο μυαλό σου, υπάρχει. Και αν μου τον περιγράψεις, θα ζωντανέψει και στο δικό μου μυαλό και θα είναι σαν να πήγαμε μαζί». Ο κήπος μου την άνοιξη γέμιζε κόκκινες παπαρούνες. Είχε και 17 δέντρα. Τα είχε φυτέψει ένα-ένα ο παππούς μου γύρω από τα σπίτια μας. Στο πιο απομακρυσμένο δέντρο είχε φτιάξει ένα δεντρόσπιτο. Εκεί σκαρφάλωνα και έπαιζα τα μεσημέρια. «Πες μου και εμένα κάποιες από τις ιστορίες». «Τις ιστορίες μας πρέπει να τις μοιραζόμαστε. Είναι η κληρονομιά μας». Το κορίτσι έβγαλε και του έδωσε ένα βότσαλο. «Δες, έχω ζωγραφίσει το δεντρόσπιτό μου. Ήρθαν μια μέρα κάποιοι στον κήπο μου και είπαν ότι ήταν δικός τους. Με έδιωξαν από το δεντρόσπιτό μου. Εγώ έχω ακόμη το κλειδί που μου έδωσε ο παππούς μου, μόλις τους είδε να έρχονται». «Μόνο αυτό το κλειδί πήρες από το σπίτι σου?» «Και ένα κουταλάκι με το οποίο μετάιζε η μαμά εκείνη την ώρα. Μόνο αυτά έχω. Τώρα ξέρω κι εγώ πώς ήταν το δεντρόσπιτο. Ξέρω για το κλειδί και το κουταλάκι. Θα το λέμε σε όλους». Τα δύο παιδιά είχαν φτάσει εκεί που τελείωνε η αμμουδιά και το αγόρι ήταν σε δίλημα αν έπρεπε να προχωρήσουν στους βράχους. «Φοβάμαι, μπορεί να χτυπήσουμε». «Μη φοβάσαι. Αν δεν περπατήσεις στους βράχους, πώς θα φτάσεις στην επόμενη αμμουδιά? Πάμε».
πονέσω. Θα κάνεις υπομονή. Ξαφνιάστηκε το αγόρι. Και το κορίτσι συνέχισε. Αυτό μου είπε ο μπαμπάς φεύγοντας για να πάει να υπερασπιστεί το δίκιο μας, όταν τον ρώτησα τι θα έκανα χωρίς εκείνον. Και έφυγε. Ναι. Και εγώ φύλαξα όλη την υπομονή μου σε ένα δάκρυ. Ξέρεις ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερη υπομονή από όσοι νομίζουμε. Το κορίτσι προχώρησε μπροστά για να μην δει το αγόρι ότι δάκρυσε. Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω». Με κείμενο Βαγγέλη Λιόπουλου και Αντρέα Κώστα, εικόνες Εύης Κοκκινάκη από τις εκδόσεις Πατάκη. Αύριο η συνέχεια. Καλό σας βράδυ.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος.

Γενναιοδορία, χαρά της ζωής, ταλέντο, μουσική, ποίηση, δρόμοι και ήπειροι που συναντιούνται, έκσταση στο χορό και ζάλι από τα χρώματα, μύθοι τσιγκάνων, ένας κόσμος μαγικός, αυτός είναι ο κόσμος που μας έδωσε ο Τόνι Γκατλίφ. Ο ποιητής, ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ο μουσικός, ο παραγωγός.

ο γαλλικός κινηματογράφος και εμείς όλοι οι θαυμαστές του, οι άνθρωποι που λάτρεψαν τις ταινίες του και άκουσαν το γέλιο και τη φωνή του να τραντάζουν το κέντρο και της Αθήνας, αισθάνονται πιο φτωχοί και πιο λυπημένοι. Ο Τόνι Γκατλίφ πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 στην Άρλ της Νότιας Γαλλίας, εκεί που συναντιούνται οι τσιγκάνοι του κόσμου και η γη με τη θάλασσα. Λάτσο ντρόμ Τόνι, που σημαίνει στη δική σου και στη δική μας πλέον γλώσσα, καλό δρόμο Τόνι.

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Τόνι Γκατλίφ, μια διαδρομή, εικόνες, λέξεις, ταινίες, μουσική, περιπλάνηση, αλήθειες.

Λάτσο Ντρόμ. Αυτός είναι ο τίτλος μιας από τις 25 ταινίες που γύρισε ο Τόνι Γκατλίφ από το 1975 και μετά. Θυμάστε άλλες? Γκατζουντίλο το 1997, Εξίλς, Εξόριστη το 2004, η τελευταία του το 2025 με τον τίτλο Arms. Τόνι Γκατλίφ, ιστορίες ανθρώπων με τη μουσική να παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Το φλαμέγκο στην ταινία Βέγκο το 2000, η τσιγκάνικη μουσική στους πρίγκιπες, Πρένς το 1983, ή το ρεμπέτικο στην ταινία Διάμ 2017. Και σε όλες αυτή η μουσική είναι η μουσική των ελεύθερων ανθρώπων. Τόνι Γκατλίφ, ένας σκηνοθέτης που ενώνει λαούς, μουσικές, παραδόσεις. Γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1948 στην Αλγερία. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μισελ Μπουαλέμ Νταχμάνι. Ο πατέρας του είναι από τα βουνά του Άτλαντα, από την Καμπυλία, και η μητέρα του τσιγκάνα. Μεγαλώνει στο Αλγέρι, αλλά το 1960 φεύγει για τη Γαλλία. Ακολουθούν δύσκολες μέρες. Σε έναν έλεγχο της αστυνομίας, όταν ήταν 12 χρονών, αλλάζει το όνομά του για να αποφύγει τη σύλληψη, για να αποφύγει να τον στείλουν πίσω στην Αλγερία, και κάνει επώνυμό του το όνομα πάρκου στο Αλγέρι, του πάρκου Γκατλίφ. Δύσκολα χρόνια. Ακολουθεί το αναμορφωτήριο και με απόφαση δικαστηρίου στέλνεται στην Καμάργ, στη Νότια Γαλλία. Δίνει τη δική του μάχη. Μια μάχη ενάντια στο πεπρωμένο του που τον ήθελε αλήτη, όπως παραδέχεται και ο ίδιος. Η Καμάργ είναι αυτή που τον έσωσε, λέει. Πριν ήμουν βίαιος, δεν μπορούσα ούτε να με αγγίζουν, δεν άκουγα κανέναν. Οι μεγάλοι, όλοι οι άνθρωποι, ήταν για μένα εχθροί μου. Από τη στιγμή που πάτησα στην Καμάργ, άλλαξα. Άρχισα να ακούω τους άλλους και να αλλάζω κι εγώ, γιατί και αυτοί με άκουγαν και με δεχόντουσαν. Από αυτή του την εμπειρία γεννιέται το πρώτο του σενάριο το 1974. Τίτλος εύγλωτος. Η Λίσσα στη Γροθιά. Ένα σενάριο που έγινε ταινία από τον Ερικ Λεχόν. Λίγα χρόνια πριν, ο Τόνι Γκατλίφ είχε ανακαλύψει τον κινηματογράφο. Το 1966, μετά από θεατρική παράσταση, μπαίνει στο καμαρίνι του τεράστιου Μισελ Σιμών. Η συνάντηση αυτή θα αλλάξει όλη του τη ζωή. Γράφεται σε σχολή κινηματογράφου και το 1975 γυρίζει την πρώτη του ταινία, La Tête en Ruine.

Τόνι Γκατλίφ, Λάτσο Ντρόμο, Καλό Δρόμο, με τη μουσική να ουρλιάζει την οδύνη ενός λαού που υποφέρει στην ψυχή του. Το 1993 το Λάτσο Ντρόμο είναι το ντοκιμαντέρ που ο Τόνι Γκατλίφ χρησιμοποιεί το τραγούδι και το χορό για να διηγηθεί το μακρύ δρόμο των τσιγκάνων και την ιστορία τους. Είναι χωρισμένο σε 8 μέρη, το καθένα σε μία διαφορετική χώρα. Στην Ινδία με τους μουσικούς, τραγουδιστές, χορευτές, καλμπέλια. Στην Αίγυπτο με μουσικούς και χορευτές, γκαουάζι. Στην Τουρκία με τους ρομ της πόλης. Στη Ρουμανία με το γνώριμό μας συγκρότημα Ταράφ Ντεχαϊντούξ. Στην Ουγγαρία με μουσικούς και τραγουδιστές ρομ και τις δύσκολες σχέσεις με αυτούς που δεν είναι Ρωμά. Στην Σλοβακία με τους Ποράτσμος. Στη Γαλλία με τους ρομ της Καμάργ. Στην Ισπανία η ρομ και το φλαμένκο.

1997 το ντοκιμαντέρ γίνεται ταινία μυθοπλασίας για την τσιγκάνικη μουσική. Μια μουσική που μιλά για τον μακρύ δρόμο στην ιστορία και την ελευθερία, που μιλά για τον λαό των τσιγκάνων που υποφέρει. Είναι το Γκάτζο Ντίλο, που σημαίνει ο τρελός ξένος. Στην Ελλάδα το γνωρίσαμε με τον τίτλο «Υπάρχουν ακόμα γελαστοί τσιγκάνοι». Λάτσο Ντρόμ είναι η ιστορία ενός Γάλλου ιδεαλιστή που ψάχνει μια τραγουδίστρια και τη βρίσκει σε καταβλισμό τσιγκάνων στη Ρουμανία.

τσιγκάνικη μουσική που ακούγεται ξεφέρνει σε απόλυτη έκσταση. Ο ρυθμός ανεβαίνει, κυριεύει τις καρδιές και μας κάνει να στριφογυρίζουμε μέχρι

και για να νιώσουμε λίγο τον πλούσιο κόσμο του υπέροχου των Ιγκατλίφ, ένα ανέκδοτο. Όταν έχεις γνωρίσει τη μιζέρια παιδί, η σχέση σου με το χρήμα είναι διαφορετική, έλεγε. Όταν μοντάραμε τον Γκάτζο Ντίλο, είπα ότι πρέπει να αφαιρέσω 20 λεπτά, γιατί κατάλαβα ότι η ταινία ξεκινούσε μετά τα 20 πρώτα λεπτά. Είχαν τρομοκρατηθεί στο μοντάζ, όμως εγώ επέμενα και τελικά το κάναμε. Τότε είπα, πέταξες 3 Mercedes, γιατί 20 λεπτά ταινίας στοίχιζαν τότε 300.000 γαλλικά φράγκα, όσο έκαναν 3 Mercedes.

Τόνι Γκατλίφ, Γκατζοντίλο, Τζελέμ Τζελέμ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της ταινίας, και για τη συνέχεια ένα ακόμα τραγούδι, Νόρα Λούκα.

Οι ταινίες του Τόνι Γκατλίφ μιλούν για ιστορίες. Εμπεριέχουν όμως και την προσωπική, τη δική του ιστορία. Μια ιστορία που χαράζει στην οθόνη την ιστορία του λαού του, των λαών της Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Ιβηρικής, της Βόρειας Αφρικής. Ο Τόνι Γκατλίφ μιλά για τις εξορίες όλων αυτών των ανθρώπων και τις κάνει η ταινία το 2004, μια ταινία με τον ίδιο τίτλο, «Exiles», «Εξορίες», και κερδίζει το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών εκείνης της χρονιάς.

Δύο νέα παιδιά, ο Ζανό και η σύντροφός του, η Ναϊμά, διασχίζουν τη Γαλλία και την Ισπανία για να φτάσουν στο Αλγέρι και να γνωρίσουν τη χώρα που κάποτε άφησαν πίσω τους οι γονείς τους. Περνώντας από την Ανδαλουσία, ψάχνουν και εκεί τις ρίζες τους, έχοντας μόνη αποσκευή τη μουσική. Στην ταινία, τη μουσική έχουν γράψει ο Τόνι Γκατλίφ και η Ντελφίν Μαντουλέ. Σαραντατρία χρόνια μετά τη φυγή του από το Αλγέρι, ο Τόνι Γκατλίφ επιστρέφει στην πατρίδα. Αλγέρια, ο τίτλος της σύνθεσης που ακούμε.

Intercity, το Νιγκατλίφ, μία διαδρομή και επόμενος σταθμός αυτής της περιπλάνησής μας, η ταινία Τρανσιλβανία. Μια ταινία που ο Τόνι Γκατλίφ γύρισε το 2006. Τη μουσική της ταινίας την είχαμε παρουσιάσει από το Intercity το 2011 στην εκπομπή που είχαμε μεταδώσει την Τετάρτη 10 Μαρτίου στις 11 το βράδυ. Και όπως λέγαμε τότε, μια ταινία που ξεδιπλώνεται σαν ποτάμι. Έρωτες, περιπλάνηση, παράδοση, αναζήτηση, μοίηση. Λέξεις, πληροφορίες, σκέψεις, χρώματα, σχήματα, άνθρωποι. Ένας λαός που τριγυρίζει χρόνια, που δεν ριζώνει, που δεν επαναπαύεται, που δεν ανήκει, που δεν εξαγοράζεται. Και ένας σκηνοθέτης, τσιγκάνος στην καταγωγή, που λατρεύει τους ανθρώπους, που λατρεύει τη μουσική στη γένεσή της.

Τρανσιλβανία. Και εδώ οι δρόμοι που συναντιούνται, οι χώρες, τα τοπία, οι μουσικές. Μια Ιταλίδα, η Ζιγκαρίνα, φεύγει για την Τρανσιλβανία μαζί με τη φίλη της Μαρία και μια νεαρή μεταφράστρια, τη Λουμινίτα, για να βρει τον αγαπημένο της που έχει απελαθεί από τη Γαλλία, εκεί όπου συναντήθηκαν και ερωτεύτηκαν. Ξέρει μόνο ότι είναι τραγουδιστής του δρόμου και παίζει σε μια μπάντα τσιγκάνων. Τον βρίσκει σε μια παγανιστική γιορτή καρναβαλιού για να καταλάβει ότι η ιστορία τους έχει τελειώσει. Βαθιά λυπημένη και θυμωμένη, περιπλανιέται στην Τρανσιλβανία, χωρίς σκοπό. Περιπλανιέται σε λεωφόρους και σε χωριά, σε μια γη μυστηριώδη αλλά φιλική, μέχρι που συναντά τον έρωτα στο πρόσωπο ενός πλανόδιου Τούρκου έμπορου. Η Τρανσιλβανία με όλες τις αντιθέσεις και τα παραδοξά της. Η μαγεία και η σκληρή πραγματικότητα, οι εξορκισμοί και οι παγανιστικές παραδόσεις, η πνευματικότητα και το καρναβάλι. Απέραντες σιωπές και ξέφρενοι τσιγκάνικοι χωροί, μεσαιωνικά χωριά και βιομηχανικά προάστια, εικόνες στο χιόνι αλλά και εικόνες γεμάτες χρώματα. Ακούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το soundtrack της ταινίας.

2015-2016 είναι τα χρόνια που ο Τόνι Γκατλίφ γυρίζει μία ταινία που προβάλλεται το 2017. Τίτλος της «Διάμ». Η Διάμ, μία νεαρή Ελληνίδα, περιπλανιέται στην πόλη για να βρει ένα εξάρτημα για το θείο της, πρώην ναυτικό και λάτρη του ρεμπέτικου που ζει στη Μυτιλήνη. Παίρνει τους δρόμους με μόνο μία τσάντα και ένα μπαγλαμά. Η περιπλάνηση στην πόλη, η επιστροφή στη Λέσβο, η συνάντησή της με μία νεαρή Γαλλίδα που δουλεύει εθελοντικά για τους πρόσφυγες, το ταξίδι τους και η μουσική, οι τυχαίες συναντήσεις τους, όλα αυτά έχουν για φόντο το δράμα των προσφύγων και μια Ελλάδα γονατισμένη από την κρίση. Όμως το τραγούδι και πάλι είναι εδώ. Να ηχεί σαν κραυγή

Λατσοντρόμ Μοροντάντ. Καλό δρόμο πατέρα μου στα Ρόμ. Το έργο του Τόνι Γκατλίφ θα συνεχίσει να ζει. Είναι πέρα από τα σύνορα και πέρα από τους φράχτες. Οι συνοριακές γραμμές σβήνουν. Οι ζωές των ανθρώπων είναι πάνω από όλα. Ο Γκατλίφ κινηματογραφούσε τη μουσική, την κίνηση, την περιπλάνηση, την εξορία και την ελευθερία. Όλα αυτά με μια ενέργεια που παρασύρει και εξυψώνει και μας γεμίζει ελπίδα. Ο Τόνι Γκατλίφ ήταν ένας σπουδαίος, ανεξάρτητος άνθρωπος που σχεδίαζε, έγραφε, κινηματογραφούσε. Ήταν κάθε λέξη και κάθε εικόνα των ταινιών του. Ήταν το Intercity. Σήμερα αποχαιρετισμός σε ένα φίλο, στο σκηνοθέτη Τόνι Γκατλίφ. 10 Σεπτεμβρίου 1948, 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης. Τεχνική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος. Φινάλε με αυτό το απόσπασμα από την ταινία του Τόνι Γκατλίφ «Εξόριστη», που λέει «Αυτοί που φεύγουν επιστρέφουν πάντα». Θα ξαναβρεθούμε. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας.
2: Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα ΤΣΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το δεύτερο άλμπουμ της Καρολίνα Κιούρι, Bliss Bliss, που κυκλοφόρησε στο τέλος Μαΐου. Η Ιταλο-Βραζιλιάνα σουλίστ του πιάνου, συνθέτρια, αυτοσχεδιάστρια και ερμηνεύτρια Καρολίνα Κιούρι γεννήθηκε στη Βραζιλία και μεγάλωσε στη Βενετία, όπου και άρχισε να σπουδάζει πιάνο στο Κονσερβατόριο di Musica Benedetto Marcello di Venezia. Στη συνέχεια μετήκησε στο Λονδίνο για ανωτέρου επίπεδου σπουδές πιάνου στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance και τιμήθηκε μάλιστα με τη διάκριση του χρυσού μεταλλίου μετά το πέρας των σπουδών της. Έκτοτε ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Παράλληλα με τις σπουδές και τη διαδρομή της ως σολίστ του πιάνου, η Καρολίνα Κιούρι ενδιαφερόταν και ασχολήθηκε με την τραγουδοποιία. Έτσι το 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της Carnaval, μια σειρά τραγουδιών που είχε γράψει και ερμήνευε η ίδια, με εξαιρετικά εναλλακτικό ροκ ήχο, ο οποίος κάποιες φορές αποκτούσε και μια πειραματική διάσταση. Θα ακούσουμε από αυτό τα Rio Para, Collapse και το Cabernet.

Εκτός όμως από τις προσωπικές δραστηριότητες της, η Καρολίνα Κιούρη συνέπραξε με τον συνθέτη και sound artist Κωνσταντίνο Δαμιανάκη στο ντουο Hyper Eyes, διαμέσου του οποίου εξερεύνησε την avant-garde και τον πειραματισμό και ανέπτυξε τις αυτοσχεδιαστικές ικανότητές της. Πέρασε το διάστημα της πανδημίας στην Αθήνα, προετοιμάζοντας σιγά σιγά την επόμενη εργασία της. Στο τέλος αυτής της περίοδου κυκλοφόρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή του All is Full of Love της Björk που θα ακούσουμε τώρα.

Έτσι, αφού προηγήθηκε λίγο νωρίτερα η συμμετοχή της από κοινού με τον Κωνσταντίνο Δαμιανάκη στο project του Studio Richter Mars Free and Equal Volume 2, ήρθε το Gliss Bliss. Θα ξεκινήσουμε με τα Awakening of an Up Creature και Baby Me.

0: this is fun, but I feel incapable. Anyway.
1: Fuck.
0: Bye.
2: Τη μουσική και τους στίχους όλων των τραγουδιών του Gliss Bliss έχει γράψει η Καρολίνα Κιούρι. Την παραγωγή που συμβάλλει καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Δαμιανάκης και τις ενορχιστρώσεις των εχόρδων, τα οποία υπάρχουν στα περισσότερα κομμάτια, υπογράφει η σολίστ του βιολιού Κάντζα Σέζεκ. Συνεχίζουμε με τα Gliss Miss Belcando Miao και Ligeti Spider. Προφανώς έναν φόρο τιμής στις πρωτοποριακές τεχνικές του σπουδαίου Ούγγρου συνθέτη Γιώργη Λίγετη.

Πώς σας φάνηκε και τη διασκευή τραγουδιού της που ακούσαμε πριν, πολύ σημαντική επιρροή της Καρολίνα Κιούρι, κυρίως ερμηνευτικά Ίνι Μπιόρκ, ενώ στο βάθος διακρίνεται υποσύνηθα ίσως και η επίδραση της Κέιτ Μπους. Όμως η δημιουργός έχει ήδη κατακτήσει το δικό της προσωπικό ύφος. Ακολουθούν τα Mater Larum και O Sunday.

ποιητική αλλά και ελαφρά σουρεαλιστική στίχη. Τεφλασμένες μελωδίες, δεξιοτεχνικό αλλά και άκρος ιδιοσυγκρασιακό παίξιμο του πιάνου και ερμηνεία που ξέρει να ισορροπεί στα άκρα δίχως να χάνει τίποτα από την εκφραστικότητά της, να αποτελούν το παράξενο αλλά και ιδιαίτερα σαγηνευτικό μουσικό και ηχητικό σύμπαν της Καρολίνα Κιούρη. Θα ακούσουμε το Λάσια Τσίο Πιάνγκα και το Watermelon Sun, τη μουσική του οποίου έχουν γράψει από κοινού η Καρολίνα Κιούρη και ο Κωνσταντίνος Δαμιανάκης, τους στίχους η πρώτη, το ποίημα Παγγέλη ο δεύτερος, και περιλαμβάνει ένα μέρος μιας μελωδίας από το Sleep του Max Richter.

Το Gliss Bliss είναι ένα θαυμάσιο και πάρα πολύ ενδιαφέρον δείγμα απόλυτα σύγχρονης εναλλακτικής pop που μας κάνει να αναμένουμε ακόμα πιο σημαντικά πράγματα στο μέλλον από την Καρολίνα Κιούρι. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με το Venetian Dust που περιλαμβάνει τη μελωδία της παρτίντας για βιολί αριθμός 2 σε ρε ελάσσο μπι με το Venetian Dust που περιλαμβάνει τη μελωδία της παρτίντας για βιολί αριθμός 2 σε ρε

Η εκπομπή Κρητικός Λόγος και ο Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Έτσι ακριβώς το έχω ξαναζήσει. Πώς γίνεται? Κι όμως το έχω ξαναζήσει. Μεταμφιεσμένη επιστρέφει η ζωή. Γράφει η Γεωργία Μπακάλη στο ποίημά της «Déjà vu», περιγράφοντας ποιητικά έναν όρο της ψυχολογίας και της νευροφυσιολογίας και όχι μόνο, αφού και άλλες επιστήμες ή τομείς της ανθρώπινης έρευνας ασχολούνται με το φαινόμενο. «Déjà vu» είναι γαλλική έκφραση, δάνεια στην ελληνική γλώσσα και σημαίνει «ήδη ειδωμένο». Πρόκειται για εσφαλμένη εντύπωση αναβίωσης μιας κατάστασης, σαν να έχει συμβεί με τον ίδιο τρόπο στο παρελθόν, ενώ συμβαίνει για πρώτη φορά. Συνδέεται πάντα με μία αίσθηση αλόκοτου, αφού το άτομο μένει για λίγο μετέωρο, πριν ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί της λογικής, που προειδοποιούν ότι η εμπειρία είναι παραπλανητική. Κάποιες φορές βέβαια δεν πριτανεύει η λογική και αναζητούνται ερμηνείες μέσω της παραψυχολογίας και άλλων μη επιστημονικά αποδεκτών τρόπων επαλήθευσης. Περαιτέρω, η ονοματολογία εξειδικεύεται ως προς την αίσθηση, τη διαδικασία ή κάποια ενέργεια που προέχει σε κάθε περίπτωση και στη γαλλική γλώσσα αποδίδεται και λεκτικά με αλλαγή του δεύτερου συνθετικού του όρου. Λόγου χάρη χρησιμοποιείται η έκφραση «déjà entendu», που σημαίνει «ήδη ακουσμένο», αν η εμπειρία αφορά σε έναν ήχο ή μία συζήτηση. Ο γενικότερος όρος «déjà vécu» για το «ήδη βιωμένο» καλύπτει όλες τις εκδοχές. Η επιστημονική ονομασία του φαινομένου διεθνώς είναι «προμνέζια», «προμνησία» δηλαδή, σύνθετη λέξη που δημιουργείται όπως πολλοί επιστημονικοί όροι από την ελληνική γλώσσα και ανήκει σε μια οικογένεια λέξεων σχετικών με τις διαταραχές της μνήμης. Αμνησία, παραμνησία, κρυπτομνησία, που σημαίνουν αντιστοίχως την απουσία μνήμης, την ψευδή μνήμη και την κρυμμένη. Η προμνησία μπορεί να οφείλεται σε εναλλαγή μειωμένης και πλήρους προσοχής, σε διπλή νευρολογική επεξεργασία ή άλλα ψυχολογικά και νευρολογικά αίτια. Ασφαλώς όμως δεν συνδέεται με την πραγματική εμπειρία της ζωής και συνηθέστερα την ακροαματική, κατά την οποία σε ιδιωτικό ή δημόσιο επίπεδο συχνά πυκνά ακούμε λόγια και υποσχέσεις που έχουν κι άλλες φορές υποθεί, αλλά ποτέ πραγματοποιηθεί. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Yousef Song. Η μουσική του Τινήσιου Ανουάρ Μπραήμ μοιάζει να κατοικεί ανάμεσα σε τρεις γεωγραφίες. Την αραβική παράδοση, τη σιωπή της ευρωπαϊκής μουσικής δωματίου και τη στοχαστική ελευθερία της τζαζ. Ο Μπραήμ διαθέτει τον σπάνιο τρόπο να κάνει τη σιγή να συμμετέχει ενεργά, με παύσεις που δεν αποτελούν κενά, αλλά ζώνες αναπνοής, με αφήγηση που κινείται διακριτικά, χαράζοντας μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην απουσία και την παρουσία. Το Yousef Song αφήνει πίσω του έναν χώρο βαθιά ανθρώπινο και μελαγχολικό, τον οποίον στη συνέχεια φωτίζει ο Βέλγος Hardwin Door, διατηρώντας την εσωστρέφεια και ανοίγοντας τον ορίζοντα. White Light, λευκό φως.

Η Μιλόγκα Ντελ Αγχέλ αποτυπώνει μία από τις πιο τρυφερές μορφές μελαγχολίας, καθώς ο Αστόρ Πιατσόλα κατορθώνει να κάνει το τάγκο να μοιάζει ταυτόχρονα κοσμικό αλλά και μεταφυσικό. Η λαϊκή καταγωγή και η αστική θλίψη συναντώνται, δίχως να χάνουν την ευγένειά τους υπό την προστασία ενός αγγέλου που δεν λειτουργεί ως θρησκευτικό σύμβολο, αλλά ως αναφορά στην ευθραυστότητα της ανθρώπινης νοσταλγίας. Ο Πιατσόλα μας αφήνει μια νυχτερινή αίσθηση γεμάτη μνήμη, ενώ ο Ιβαν Λιούρι μας μεταφέρει αλλού, εξιστορώντας με έναν τίτλο ηρωνικό την καθημερινή φθορά της περιπλάνησης σε μια κουρασμένη μεγαλούπολη. Ballad of a New York Peasant, μπαλάντα ενός χωρικού της Νέας Υόρκης.

Μπάντζα, η σύμπραξη των Μπαλακέ Σισόκο, Βενσάν Σεγκάλ, Βενσάν Πεϊρανή και Εμίλ Παριζιέν, αποπνέει την αίσθηση μιας παρέας που δεν χρειάζεται να διαπραγματευτεί προκειμένου να συνυπάρξει. Κάθε παρουσία κρατάει τη δική της ταυτότητα και όλες μαζί δημιουργούν έναν κοινό τόπο όπου η ανταλλαγή γίνεται με εμπιστοσύνη και μια χειροποίητη οικειότητα χωρίς ανταγωνισμό. Η συνομιλία κυλά φυσικά, χωρίς προσπάθεια, σαν μια συζήτηση όπου δεν χρειάζονται εξηγήσεις μέσα σε μια στοχαστική, ζεστή, ανθρώπινη άβρα. Το μουσικό σύνολο Encore εισβάλλει σε αυτό το σκηνικό θαλπορής, επιβιβάζοντας την παρέα σε ένα συμβολικά φλεγόμενο τρένο με τρόπο ακίνδυνο, ονειρικό και νοσταλγικό. St. Agnes and the Burning Train.

Το El Condor Pasa δεν είναι απλά μια διάσημη μελωδία. Είναι ένας ύμνος στην αξιοπρέπεια των λαών των Άνδεων. Η ορκέστρα Ούνι αναδεικνύει την πολιτισμική μνήμη η οποία ενυπάρχει σε κάτι που έχει διασχίσει γενιές, τοπία και εμπειρίες μέσω της ποιητικής εικόνας ενός πλάσματος που παρατηρεί από ψηλά την ανθρώπινη ιστορία χωρίς να ανήκει πλήρως σε αυτήν. Το πέρασμα του Κόνδωρα δεν θρηνεί, δεν δραματοποιεί. Αντίθετα την ανθρώπινη ιστορία χωρίς να ανήκει πλήρως σε αυτήν. Το πέρασμα του Κόνδωρα δεν θρηνεί, δεν δραματοποιεί.

την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρει τον χαμένο αγνό τρόπο με τον οποίο κάποτε κοιτούσε τον κόσμο, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασχέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Συχνά αναζητώ τέτοια έργα για όργανα με τα οποία δεν έχω ιδιαίτερη εξοικείωση, όπως το ακορντεόν στο έργο που θα ακούσουμε. Ένα όργανο βγαλμένο από κάποιο παλιό όνειρο ή εφιάλτη, χαριτωμένο εφιάλτη όμως. Εκφραστικό και μηχανικό συνάμα, σαν κάποια ρομπότ με έντονο ύφος, σαν φουτουριστικές αμαξοστοιχίες. Μπορεί κανείς να σκεφτεί διάφορα και να ταιριάξει εδώ. Ο Κάλε Βιάχο είναι ένας Φιλανδός συνθέτης με εντυπωσιακό όπους, 18 συμφωνίες, προσέξτε, 45 έργα κονσερτάντε, 5 όπερες, μπόλ και μουσική δωματίου. Κινείται με άνεση μεταξύ νεοκλασικισμού και των διαφόρων μεταμοντέρνων κατευθύνσεων. Το λόγο έργο είναι μάλλον συριακό, με διαθέσεις και αντιθέσεις που θυμίζουν, ας μου συγχωρεθεί η όποια υπερβολή, Μάλερ και Σνίτκε. Κονσερτάντε λοιπόν, σονάτα για ακορντεόν και έγχορδα.

Έτσι λοιπόν ήρθαμε στο τέλος του κονσερτάντε, της σονάτας κονσερτάντε για κορντεόν και έγχορδα του Φιλανδού συνθέτη Καλέβη Άχο. Και μετά το αντάτζιο και τη φούγκα λοιπόν, ένα έργο λίγο διαφορετικό από έναν αρκετά διαφορετικό κόσμο, David T. Walker, ο οποίος λέει «I who have nothing». Και αυτό μου θύμισε ένα ποίημα που γράφει ο Γιώργος Βέλτσος. «Δεν έχω τίποτα, τίποτα δεν μπορώ να έχω παρά το ξένο σώμα που ήταν το σώμα μου, τα φλογέρα φιλιά που έγιναν παρηγοριά εωθηνών ονείρων».

Και για να παραφράσουμε τον Μάριο Βάργκας Γιώσα, η μουσική μπορεί να αλλάξει τη ζωή σε όνειρο και το όνειρο σε ζωή.

Johann Sebastian Bach ασφαλώς, και στον 20ο αιώνα και πάλι, σε ένα κουιντέτο πνευστών αυτή τη φορά της Elizabeth Lutyens, για την οποία, για το οποίο έργο, όπως λέει η ίδια, και καθώς δεν ήθελε ιδιαιτέρως να γράψει για ένα τέτοιο σύνολο, για κουιντέτο πνευστών, επικαλέστηκε του Λούντβιχ το πνεύμα το αθάνατο και την περίφημη φράση «Ιχμούς». Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι πρέπει, τι να κάνουμε, πρέπει. Το έργο είναι αφιερωμένο, λέει, Lutyens, στην ηθοποιό Καθρίν Λέισεμπ, η οποία είναι φτιαγμένη από δαντέλα, όπως προδίδει το επιθετό της, και ατσάλι, και μάλλον και αυτό το έργο.

Και με τη μουσική πνευστών λοιπόν της Elizabeth Lutyens πλησιάζουμε στις 12. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούνδος για το τρίτο, να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Κάθε πρωί στις 6 ακριβώς το ραδιόφωνο του Phil Connors παίζει το ίδιο τραγούδι I Got You Babe, των Sonny and Cher. Στην ταινία «Η μέρα της μαρμότας», η ίδια ημέρα στη ζωή του πρωταγωνιστή επαναλαμβάνεται αδιάκοπα. Οι άνθρωποι, οι συναντήσεις, οι λέξεις, ακόμα και οι μικρότερες συμπτώσεις επιστρέφουν στην ίδια θέση. Η ημέρα της μαρμότας είναι πράγματι ένα παλιό, ετήσιο έθιμο πρόγνωσης του καιρού που γιορτάζεται στο τελείωμα του χειμώνα. Η αέναη όμως επιστροφή της ίδιας ημέρας είναι έβριμα της ταινίας, μια ημέρα που αρνείται να περάσει. Μόνο που η επανάληψη της ίδιας ημέρας δεν είναι τελικά απόλυτη, ο κόσμος γύρω από τον Φιλ επανέρχεται κάθε πρωί στην αρχική του κατάσταση. Εκείνος όμως θυμάται τι έχει προηγηθεί. Και επειδή θυμάται, παρατηρεί, μαθαίνει, δοκιμάζει διαφορετικά, αλλάζει. Μπροστά του ανοίγεται ξαφνικά ένα σχεδόν απεριόριστο απόθεμα χρόνου. Έτσι αποφασίζει, ανάμεσα σε άλλα, να μάθει πιάνο. Η επανάληψη της ίδιας ημέρας, από εγκλωβισμός, γίνεται χρόνος άσκησης, δυνατότητα μεταβολής. Και έτσι αποφασίζει να μάθει να παίζει στο πιάνο Σεργέι Ραχμάνινοφ.

Η 18η παραλλαγή από την ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη, του Σεργέη Ραχμάνινοφ, που μαθαίνει να παίζει ο Φιλ, βασίζεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο στην ίδια αρχή. Ένα θέμα επιστρέφει, αλλά κάθε φορά μεταμορφωμένο. Παίρνει ως αφετηρία το θέμα από το 24ο καπρίτσιο του Παγκανίνη και το περνά μέσα από 24 διαδοχικές παραλλαγές. Στην διάσημη 18η που ακούμε εδώ από τον Άρτουρ Ρούμπινστάιν, ο Ραχμάνινοφ αντιστρέφει την μελωδική του κίνηση και το μεταφέρει σε έναν λυρικό κόσμο που μοιάζει πολύ μακρινός από την αρχική του μορφή. Κι όμως κάτι από το αρχικό θέμα παραμένει εκεί. Η παραλλαγή διατηρεί το προηγούμενο υλικό μέσα στην μεταμόρφωσή του. Η αναγνώριση και η διαφορά συνυπάρχουν στην ίδια μουσική χειρονομία.

Η επανάληψη, ωστόσο, δεν χρειάζεται πάντα ένα θέμα που επιστρέφει αναγνωρίσιμο. Μπορεί να γίνει η ίδια συνθετική διαδικασία. Ένας τρόπος με τον οποίο το μουσικό υλικό παράγεται και διαφοροποιείται μέσα στον χρόνο. Σε αυτή τη λογική κινείται το έργο Repetitions 1 και 2 του Νορβηγού συνθέτη Jan Martin Smordal, έργο για solo φλάουτο και ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα δύο καναλιών, το Ad Coder. Το σύστημα ηχογραφεί, ενισχύει και αναπαράγει ταυτόχρονα αυτό που παίζει φλαουτίστα. Η ερμηνεύτρια Αλεσάνδρα Ρομπολά ακούει την προηγούμενη εκδοχή και επιχειρεί να την ξαναπαίξει, άλλοτε επιμικρύνοντας και άλλοτε συντομεύοντας ό,τι έχει ακούσει. Η νέα εκδοχή καταγράφεται με την σειρά της και γίνεται το υλικό της επόμενης. Και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Έτσι, κάθε επανάληψη ξεκινά από την πρόθεση να επαναφέρει το προηγούμενο, αλλά παράγει αναπόφευκτα μια μικρή απόκληση. Οι διαφορές συσσωρεύονται και το αρχικό υλικό αποκτά σταδιακά βάθος και νέες μορφές. Η επανάληψη δεν αναπαράγει το ίδιο, αναδιατάσσει και μεταμορφώνει τις σχέσεις του υλικού.

γάλλος στοχαστής Ζιλ Ντελέζ, στο βιβλίο του «Διαφορά και επανάληψη» του 1968, αμφισβητεί την ιδέα ότι η διαφορά είναι απλώς μια απόκληση από κάτι αρχικά ίδιο. Για εκείνον, η διαφορά δεν έρχεται δεύτερη, δεν είναι μια παραμόρφωση της ταυτότητας, βρίσκεται ήδη μέσα σε κάθε επανάληψη. Αυτό σημαίνει ότι η επανάληψη δεν είναι η επιστροφή ενός αμετάβλητου ίδιου. Κάθε φορά που κάτι επανέρχεται, επανέρχεται σε άλλες συνθήκες, μέσα σε άλλη χρονική στιγμή και σε διαφορετικές σχέσεις με όσα το περιβάλλουν. Το επαναλαμβανόμενο μπορεί να αναγνωρίζεται, αλλά δεν παραμένει ποτέ απολύτως ταυτόσιμο με τον εαυτό του. Η επανάληψη γίνεται έτσι παραγωγική, γεννά νέες διαφορές. Και ίσως γι' αυτό η μουσική είναι ένα τόσο έφορο πεδίο για να την ακούσουμε. Ένα μοτίβο, ένας παλμός, μια χειρονομία μπορούν να επιστρέφουν ξανά και ξανά. Αλλά η θέση τους, η διάρκεια, η ένταση ή η σχέση τους με ό,τι προηγήθηκε μεταβάλλει κάθε φορά και τον τρόπο με τον οποίο το ακούμε. Ο Αμερικανός sound artist και συνθέτης Richard Chartier δουλεύει εδώ και χρόνια με εξαιρετικά περιορισμένο ηχητικό υλικό, με λεπτές συχνότητες, σχεδόν ανεπαίσθητους παλμούς, μικροσκοπικές μεταβολές έντασης και πυκνότητας. Η μουσική του απαιτεί μια ακρόαση στραμμένη στις ελάχιστες διαφορές, σε όσα αλλάζουν μέσα σε κάτι που, με την πρώτη εντύπωση, μοιάζει να παραμένει σχεδόν ίδιο. Στο κομμάτι Recurrence Expansion που ακούμε, ο ίδιος ο τίτλος συμπυκνώνει αυτήν τη διαδικασία. Επανεμφάνιση και ταυτόχρονα διεύρυνση. Το υλικό επιστρέφει, αλλά κάθε επιστροφή ανοίγει λίγο περισσότερο τον ηχητικό χώρο, μετατοπίζει την προσοχή, αποκαλύπτει λεπτομέρειες που προηγουμένως έμειναν αθέατες στο αυτί. Και εδώ η διαφορά δεν εμφανίζεται ως απότομη αλλαγή, αναδύεται μέσα από την επιμονή στο σχεδόν ίδιο. Και όσο περισσότερο παραμένεις μέσα σε αυτήν την επανάληψη, τόσο περισσότερο αρχίζεις να ακούς αυτό που μεταβάλλεται.

Difference and Repetition, διαφορά και επανάληψη. Έτσι ονομάζει ένα από τα κομμάτια του περσινού του άλμπουμ Stochastic Drift ο Βρετανός παραγωγός και ηλεκτρονικός μουσικός Sam Barker. Αφήνοντας χώρο στην τυχαιότητα και σε μουσικές μορφές που μεταβάλλονται καθώς εξελίσσονται. Επαναλαμβανόμενα συνθετικά μοτίβα περνούν μέσα από μικρές μετατοπίσεις φάσεις, ενώ τα κρουστά αναδεικνύουν κάθε φορά διαφορετικές περιοχές τους. Ο τίτλος παραπέμπει ρητά στο βιβλίο του Ζιλ Ντελέζ και η ίδια η μουσική οργανώνει αυτή τη σχέση ανάμεσα στην επιστροφή και την συνεχή διαφοροποίηση.

Η μεταβολή που γεννιέται μέσα στην διάρκεια της επανάληψης μας οδηγεί σταδιακά στον ίδιο το ρυθμό του χρόνου, στην επιτάχυνση, στην ροή, στον αποσυγχρονισμό. L'accélération inéluctable, αναπόφευκτη επιτάχυνση, είναι ένας από τους τίτλους που συναντάμε στο νέο άλμπουμ της Delphine Dora με τίτλο «Ο αναπόφευκτος παλμός του χρόνου». Η Γαλλίδα συνθέτρια, πιανίστρια και αυτοσχεδιάστρια κινείται εδώ σε ένα πεδίο που το πιάνο και τα ηλεκτρονικά keyboards σχηματίζουν διαδοχικές πολυφωνικές στρώσεις, drones, κυκλικά αρπέτζιο και μελωδικές φράσεις που επανέρχονται και μετακινούνται μέσα στη διάρκεια. Η σύνθεση του δίσκου έγινε σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας για την Dora, με συνεχείς συναυλίες και ταξίδια. Εκείνη την εποχή πειραματιζόταν και με το Nord Electro, ένα ηλεκτρονικό keyboard που της επέτρεψε να αναπτύξει πιο πυκνές πολυφωνικές υφές και επαναληπτικές δομές. Η αίσθηση της κίνησης διαπερνά ολόκληρο το έργο, άλλοτε ως παλμός, άλλοτε ως ροή και άλλοτε ως μια πιο αργή, σχεδόν υπόγεια μετατόπιση.

Οι τίτλοι του άλμπουμ της Delphindora προέκυψαν από την ανάγνωση του γερμανού κοινωνιολόγου Hartmut Rosa και από την σκέψη του γύρω από την επιτάχυνση και την αποξένωση. Για τον Ρόζα, η σύγχρονη ζωή οργανώνεται όλο και περισσότερο γύρω από την απέτηση να συμβαίνουν περισσότερα μέσα σε λιγότερο χρόνο. Οι τεχνολογίες επιταχύνουν τις μετακινήσεις και την επικοινωνία. Οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν γρηγορότερα και ο ίδιος ο ρυθμός της καθημερινότητας πυκνώνει. Ο χρόνος που υποτίθεται ότι εξοικονομείται επιστρέφει έτσι ως αίσθηση έλλειψης. Η επιτάχυνση παράγει ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση και η κίνηση γίνεται ένας τρόπος να παραμένει κανείς απλώς μέσα στον ρυθμό των πραγμάτων. Στον δίσκο της Dora, αυτή η χρονική εμπειρία περνάει ήδη μέσα από τους τίτλους των κομματιών. Ρευστές ημέρες, ροή, αποσυγχρονισμός, εκλειπών χρόνος.

Αυτή η σκέψη του Χάρτμουτ Ρόζα, η επιτάχυνση συνδέεται με αυτό που ονομάζει δυναμική σταθεροποίηση. Οι σύγχρονες κοινωνίες χρειάζονται διαρκή ανάπτυξη, καινοτομία και επιτάχυνση προκειμένου να διατηρούν τη δομή τους. Η μεταβολή γίνεται έτσι όρος της ίδιας της σταθερότητας. Immuable changement, αμετάβλητη αλλαγή. Ο τίτλος που επιλέγει η Delphine Dorat μοιάζει να συμπυκνώνει αυτή τη συνθήκη. Μια αλλαγή που δεν αποτελεί πια μεμονωμένο γεγονός, αλλά αποκτά διάρκεια. Γίνεται μόνιμος τρόπος κίνησης.

Δελφίν Ντόρα, μια μουσική από κύκλους, επαναλήψεις και διαρκείς μικρές μετατοπίσεις. Οι φράσεις επανέρχονται, οι σχέσεις τους αλλάζουν μέσα στη διάρκεια και ο χρόνος γίνεται αισθητός μέσα από αυτή την συνεχή ανανέωση του επαναλαμβανόμενου, μέσα από τον αναπόφευκτο παλμό του χρόνου.

απόψε ο παράξενος ελκυστής κινήθηκε μέσα στην επανάληψη και την διαφορά της μετατοπίσης που αφήνει κάθε επιστροφή και σε εκείνη την παράδοξη, αμετάβλητη αλλαγή που συνοδεύει τον παλμό του χρόνου. Στην έξοδο, η Τζόνι Μίτσελ επιστρέφει σε μια γνώριμη συνθήκη που κάθε φορά μοιάζει ίδια και κάθε φορά έχει ήδη αλλάξει. The same situation. Τον ήχο ρύθμισε ο Νίκος Σαβουργινάκης. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική συμφωνία της όπερας Ορλάντο του Georg Friedrich Händel. Την ορχήστρα Barocca Modo Antiquo διευθύνει ο Federico Maria Sardelli.

ακούσαμε τη συμφωνία της όπερας Ορλάντου του Georg Friedrich Händel. Την ορχήστρα μπαρόκα μόντο αντικού διεύθυνε ο Φεντερίκο Μαρία Σαρντέλη. Επόμενη επιλογή του BBC, συμφωνία αριθμός 3 του Λούκα Σορκότσεβιτς, 1734-1789. Είναι γνωστός ως ο πρώτος Κροάτης που έγραψε συμφωνική μουσική. Τα τρία σύντομα μέρη είναι τα ακόλουθα. Allegro, Andante, Presto. Θα ακούσουμε τη συμφωνία σε μεταγραφή του Φράνο Μάτουσιτς για τρεις κιθάρες. Παίζει το κιθαριστικό τρίο του Ντούμπροβνικ.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 3 του Λούκα Σορκότσεβιτς σε μεταγραφή του Φράνο Μάτουσιτς για τρεις κιθάρες. Έπαιξε το κιθαριστικό τρίο του Ντούμπροβνικ. Επόμενη επιλογή του BBC, οι τέσσερις μαζούρκες για πιάνο, έργο 30, του Φρεντερίκ Σοπέν. Αριθμός 1 σε ντο ελάσσονα, αριθμός 2 σε σι ελάσσονα που ολοκληρώνεται στη φα διέση ελάσσονα, αριθμός 3 σε ρε υφε σι μίζωνα και αριθμός 4 σε ντο διέση ελάσσονα. Ερμηνεύει ο Αλίν Μπέισεμπάεφ.

Από τον πιανίστα Αλίμ Μπέισεμπάεφ ακούσαμε τις 4 μαζούρκες έργο 30 του Φρεντερίκ Σόπεν. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία σε μη φεσιμιζόνα του Μίχαελ Χάιντν. Αποτελείται από 3 μέρη. Αλέγκρο σπιριτουόζο, ανταγέτο αφετουόζο, πρεστό. Το σύνολο Ακαδέμια Παλατίνα διευθύνει ο Φλόριαν Χάιρικ.

Ακούσαμε τη συμφώνια σε μη υφεσιμίζωνα του Μίχαηλ Χάιντν. Το σύνολο Ακαδέμια Παλατίνα διήθυνε ο Φλόριαν Χάιρικ. Επόμενη επιλογή του BBC, τέσσερα κομμάτια του Ιταλού συνθέτη και λαουτιστή Άντρεα Φαλκόνιερ. Γεννήθηκε το 1585 ή το επόμενο έτος και πέθανε το 1656. Τα τέσσερα κομμάτια είναι τα ακόλουθα. Quando il labbro ti bacio, Fantasia, Nudo Arciero και Gagliarda. Σολίστ στην πρώτη και την τρίτη σύνθεση είναι ο τενόρος Jan van Elsacker. Συμμετέχει το United Continuo Ensemble.

Ακούσαμε τέσσερα κομμάτια του Ιταλού συνθέτη και λαουτιστή Ανδρέα Φαλκόνιερ. Γεννήθηκε το 1585 ή το επόμενο έτος και πέθανε το 1656. Quando il Labbro di Bacio, Fantasia, Nudo Arciero και Gagliarda. Σολίστ στην πρώτη και την τρίτη σύνθεση ήταν ο τενόρος Jan van Elsacker. Συμμετείχε το United Continuo Ensemble. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αριθμός 2 της Ολλανδής συνθέτριας Ariette Bosmans, 1895-1952. Σολίστ είναι η βιολοντσελίστα Gemma Rosefield. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Jonathan Bloxham.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αριθμός 2 της Ολλανδής συνθέτριας Αριέντε Μποσμανς, 1895-1952. Σολίστη ήταν η Τζέμα Ρόουσφιλντ. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διήθυνε ο Τζόναθαν Μπλόξον. Ακολουθεί η γαλλική σουίτα αριθμός 5 σε σολ μίζωνα για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ, Σμίτερ 816 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αποτελείται από 7 μέρη. Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Γκαβότ, Μπουρε, Λουρ, Ζικ. Ερμηνεύει ο πιανίστας Γευγένη Ρίφκιν.

Ακούσαμε τη γαλλική suite αριθμός 5 σε σολ μίζωνα για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ Σμίντερ 816 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Γευγένη Ρίφκιν. Ακολουθεί η σονάτα για φλάουτο, βιόλα και άρπα του Claude Debussy. Αποτελείται από τρία μέρη. Παστοράλε με ένδειξη lento dolce rubato, interludio με ένδειξη tempo diminuetto και φινάλε με ένδειξη allegro moderato ma risoluto. Ερμηνεύουν ο Φίλιξ Ράντλι, φλάουτο, ο Γιούρκ Ντέλα, βιόλα και η Σέρα Ο'Μπράιαν, άρπα.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτ, βιόλα και άρπα του Claude Debussy. Ερμηνεύσαν ο Φίλιξ Ράντλι, φλάουτο, ο Γιούρκ Ντέλα, βιόλα και η Σέρα Ομπράιαν, άρπα. Επόμενη επιλογή του BBC, η Λιτανία της Παρθένου Μαρίας, έργο 59, του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι, 1882-1937. Σολίστη είναι η ψήφωνος Ιωάννα Ζαβάρτκο. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διευθύνει ο Μίχαλ Κλάουζα.

ήταν η Λιτανία της Παρθένου Μαρίας, έργο 59 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκε, 1882-1937. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Ιωάννα Ζαβάτκο. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διήθυνε ο Μίχαλ Κλάουζα. Ακολουθεί το γερμανικό ρέκβιεμ για υψήφωνο, βαρύτονο, χοροδία, ορχήστρα και εκκλησιαστικό όργανο Ad Libitum, έργο 45 του Johannes Brahms. Τα 7 μέρη του ρέκβιεμ είναι τα ακόλουθα. Μακάρι οι πενθούντες, διότι πάσα σάρξ ως χόρτος. Γνώρισόν μη, Κύριε, το πέρας μου, ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, και ημίσουν λύπην με νυν έχετε. Ουγάρ έχομε νόδε μένουσαν πόλην, μακάρι οι νεκροί. Το πρόγραμμα που μας έστειλε το BBC, φίλες και φίλοι, δεν αναφέρει τους δύο σολίστες τραγουδιστές. Τη χοροδία και την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διευθύνει και πάλι ο Μίχαλ Κλάουζα.